Το κουαρτέτο Καζάλς ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1, έργο 49, σε ντο μίζωνα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Το κουίντετο με πιάνο σε λα μίζωνα, έργο 81 του Αντωνίν Ντβόρζακ που ακολουθεί, γράφτηκε μεταξύ 18 Αυγούστου και 8 Οκτωβρίου του 1887, ενώ πρωτοπαρουσιάστηκε στην Πράγα στις 6 Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς. Ιδιαίτερα δημοφιλές σήμερα, το έργο αυτό δεν ικανοποίησε το συνθέτη του που κατέστρεψε το χειρόγραφο μετά την πρεμιέρα και 15 χρόνια αργότερα το ξαναέγραψε. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Καζάλς και στο πιάνο είναι ο Κρίστιαν Μπλάξο.

Το κουαρτέτο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Βλάξο ερμήνευσαν το κουίντετο με πιάνο σε Λα Ελάσσονα, έργο 81 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Ο Σεζάρ Φρανκ και ο Καμίχ Σενσάνς εκτιμούσαν ο ένας τον άλλο και διατηρούσαν μια φιλική σχέση, μέχρι τη στιγμή που μπήκε στη ζωή τους η Γαλλοϊρλανδή πιανίστα και μαθήτρια του Φρανκ, ο Γκάστα Ολμές. Ο Σεζάρ Φρανκ, ερωτευμένος μαζί της, γράφει το διάσημο κουιντέτο του με πιάνο σε Φα Ελάσσονα, ζητώντας από τον Σενσάνς να παίξει το μέρος του πιάνου στην πρεμιέρα του, χωρίς να γνωρίζει ότι την πολιορκούσε ερωτικά και εκείνος. Και όταν ο Σενσάνς άκουσε πως η Ολμές είχε τελικά σχέση με τον Φρανκ και ότι το έργο που θα έπαιζε συμβόλιζε τον έρωτά τους, προκάλεσε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο στην πρεμιέρα. Ακούμε το δεύτερο μέρος που ερμηνεύει το κουαρτέτο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Βλάξο.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το κουίντετο με πιάνο σε φα ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ που ερμήνευσε το κουίντετο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Μπλάξο. Η συμφωνία σε ρε ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ ήταν η τελευταία του ορχιστρική σύνθεση. Γράφτηκε μεταξύ του 1886 και 1888 και πρωτοπαρουσιάστηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1889 στο Οδείο του Παρισιού από την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών του Οδείου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Ζιλ Γκαρσέν. Οι κριτικοί αντέδρασαν σκληρά απέναντι στη συμφωνία και θεώρησαν πως οι επιρροές από τη μουσική του Μπετόβεν και του Λίστ ξυπνούσαν δυσάρεστες μνήμες από τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο. Θα την ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βανκούβερ που διευθύνει ο Καζουγιώση Ακιγιάμα.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Καζουγιώση Ακιγιάμα ερμήνευσε τη συμφωνία σε ρε ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με την καντάτα για φλάουτο του Γιώχαν Άντολφ Χάσε που ερμηνεύει η μπαρόκ ορχήστρα Λατσέρτα της Βασιλείας και ο Μωρίς Στέγκερ παίζει φλάουτο με ράμφος και διευθύνει.

0: Η μπαρόκο ορχήστρα La Certa της Βασιλείας υπό τη διεύθυνση του Μωρίς Στέγκερ, που έπαιξε επίσης φλάουτο με ράμφος, ερμήνευσε την καντάτα για φλάουτο του Johann Adolf Hasse. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Την εποχή που οι άνθρωποι έγραφαν ακόμα γράμματα ο ένας τον άλλον, ο Γερμανός βιολονίστας Φέρντιναντ Ντάβιντ πρέπει να ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος όταν τον Ιούλιο του 1838 παρέλαβε ένα γράμμα από έναν παλιό του φίλο που έγραφε «Θα ήθελα πολύ να γράψω ένα κονσέρτο για βιολί για σένα τον επόμενο χειμώνα. Υπάρχει μία μελωδία σε μία ελάσσονα που έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου και δεν με αφήνει να ησυχάσω». Φανταστείτε λοιπόν πόσο χαρούμενος πρέπει να ήταν, μιας και αυτός ο παλιός του φίλος δεν ήταν άλλος από τον Φέλιξ Μέντελσον. Βέβαια η πορεία μέχρι την ολοκλήρωση αυτού του έργου, 6 χρόνια αργότερα, είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα, αλλά το κονσέρτο για βιολί του Μέντελσον έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και αργότερα καθιερώθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα κονσέρτα για βιολί και παραμένει δημοφιλές μέχρι και σήμερα. Το ερμηνεύει η βιολονίστα Χίλαρι Χάν και τη φιλαρμονική ορχήστρα του Όσλο διευθύνει ο Χιου Γουόλφ.

Η βιολονίστα Χίλαρι Χάν και η φιλαρμονική ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Χιου Γουόλφ ερμήνευσαν το κοντσέρτο για βιολί του Φέληξ Μέντελσον. Το 1575, 30

34 ιερά τραγούδια του Τόμας Τάλης και του Βίλιαμ Μπέρτ εμφανίστηκαν σε μία κοινή έκδοση. Και οι δύο φίλοι συνθέτες έγραψαν 17 μοτέτα για το 17ο έτος της βασιλείας της βασίλισσας Ελισάβετ της πρώτης της Αγγλίας. Και το 1995 ο Γιώχαν Ντάικ σκέφτηκε πως θα ήταν καλή ιδέα στα χνάρια και των δύο επιφανών προκατόχων του να τολμήσει να γράψει και εκείνος 17 ιερά τραγούδια προς τιμήν του Τόμας Τάλης. Τα ακούμε από τη χοροδία της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

Ο Johan Dijk διεύθυνε τη χοροδία της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας στα δικά του 17 ιερά τραγούδια προς τιμήν του Τόμας Τάλης. Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν για τη συνέχεια και σονάτα για τσέλο αριθμός 3 σε λα μίζωνα έργο 69 που ερμηνεύει η τσελίστα Αναστασία Κομπέκινα και ο πιανίστας Ζαν Σελίμ Αμπντεμούλα.

η τσελίστα Αναστασία Κομπέκινα και ο πιανίστας Ζαν Σελίμ Αμπντεμούλα ερμήνευσαν τη σονάτα για τσέλο αριθμός 3 σε λα μίζωνα έργο 69 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Και συνεχίζουμε με Πέρσι Γκρέιντζερ και τον λαϊκό χορό του που ερμηνεύει η Συμφωνική της Νέας Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Γκέορκ Τίντνερ.

η Συμφωνική της Νέας Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Γκέωργ Τίντνερ ερμήνευσε τον λαϊκό χορό του Πέρσι Γκρέιντζερ. Το μόνο κομμάτι που έγραψε ο Φρανσίς Πουλέγκ για κιθάρα ήταν η Σαραμπάντ, που συνέθεσε 3 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Το ερμηνεύει ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ.

Ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ ερμήνευσε τη Σαραμπάντ για κιθάρα του Φρανσίς Πουλέγκ. Από συναυλία του 2017 τώρα ακούμε την εισαγωγή «Σουίτα» σε σόλε λάσονα για όμποε και μπάσο κοντίνουο του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, που ερμηνεύει το σύνολο του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση της Σουζάνα Ρέγκελ.

Ακούσαμε την εισαγωγή «Σουίτα σε σόλε λάσονα για όμποε και μπάσο κοντίνουο» του Γκέωργ Φιλιπ Τέλεμαν, που ερμήνευσε το σύνολο του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση της Σουζάνα Ρέγκελ. Το 1950 ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν έγραψε 5 τραγούδια για χοροδία πάνω σε αγγλικά ποίηματα 4 ποιητών που αναφέρονταν σε λουλούδια ως δώρο για την 25η επέτειο γάμου του Λέοναρτ και της Ντόροθι Έλμριστ. Τερμινεύει η χοροδία δωματίου Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Μπόεσεν.

stone. We saw him but fire.

0: Η χοροδία δωματίου Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Μπόεσεν ερμήνευσε τα 5 τραγούδια για λουλούδια έργο 47 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιώ που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελένη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μία όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μια συμφωνία. Συμφωνή νούμερο 8, σε σολ μίζωνα, όπους 88. Μια σύνθεση του Αντωνίν Ντβόρζακ, που θα ερμηνεύσει η Wiener Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan. Να αναφέρουμε τα μέρη. Πρώτο, Allegro con brio. Δεύτερο, Adagio. Τρίτο, Allegretto grazioso, molto vivace. Και τέταρτο, Allegro ma non troppo.

Θα συνεχίσουμε με τον ήχο του φαγκότου. Bassoon Concerto σε Re Lassona RV481. Είναι μια σύνθεση του Αντώνιου Βιβάλντι. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λαργκέτο, τρίτο αλέγκρο μόλτο. Ερμηνεύει η Μαρίνσκι Θεάτερ Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Στόλμποβ. Σολίστο φαγκότο, ο Ρόντιον Τολμάτσεβ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, που είναι επιμέλεια και παραγωγή του Άγη Γιφτόπουλου. Ο Νίκος Καλκώτας μας συνοδεύει καθημερινά στο σήμα με την εκτέλεση της κρατικής ορχήστρας της Θεσσαλονίκης και του σολίστ Δημήτρη Δεσίλα στο ξυλόφωνο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η έθραυστη κεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στα ασθενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όρομα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως και στη τηλεοφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρησης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η τηλεοφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίαζαν μεικτές τάσεις, με τον Μπρέντ να διαπραγματεύεται κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδρία στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και εντός του Ιουνίου να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης τάξης ανεξαρτήτως φύλου. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο, ακόμη και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: μαγικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε κι εμείς και σήμερα στο ξεκίνημά μας. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια σε όσους ξεκινήσατε από νωρίς σήμερα. Καλό δρόμο σε όσους είστε εν κινήσει και μετακινήστε στη Δυτική Ελλάδα. Με ιδιαίτερη προσοχή, φαντάζομαι βεβαίως. Ο καιρός σας βοηθά σήμερα, δεν έχουμε προβλήματα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. Σήμερα 26 του μήνα Μαΐου του 2026. 92,5, 93,9 και ertecho.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Έχετε τρεις διαφορετικές επιλογές για να γίνετε μέλος αυτής της παρέας. Για να δούμε λοιπόν πώς ξεκινούμε σήμερα. Να ξεκινήσω νομίζω καλύτερα με την ταυτότητα της ημέρας, έτσι, για να μπαίνουμε σιγά σιγά, γιατί έχει και πολιτικές αναφορές σήμερα, έχει και χίλια πολλά πολλά πράγματα. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα ο Συνέσιος και η Συνεσία, χρόνια τους πολλά. Στα πολλά και σημαντικά ανά την ιστορία, το 1930 ο Υπουργός τότε Παιδείας στη χώρα μας πάντα, ο Γεώργιος Πανδρέου, τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ενός ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Έτσι λοιπόν, η εθνική λυρική σκηνή ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1940, 10 χρόνια μετά, επί δικτατορίας Μεταξά. Ήταν όμως το 1930 που τότε Υπουργός Παιδείας έθεσε το θέμα του εθνικού μελοδράματος. 1941. Εκένωση της Κρήτης. Ο στρατηγός τότε που ήταν διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, είχαμε τις δυσμένες εξελίξεις στη μάχη, ήταν ο στρατηγός Φρέιεμπερκ, να το πω και σωστά, και αποφάσισε και έδωσε τη διαταγή για να εκενωθεί η Κρήτη. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακατέλαβαν το χωριό Σταυρωμένο στο Ρέθυμνο και συνέλαβαν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί κατέλαβαν τις Μουρνιές Χανίων. Είναι γνωστή η ημερομηνία αυτή, 26 Μαΐου, ως η μάχη της Κρήτης. 1969. Εκδήλωση για την ειρήνη από το κρεβάτι του δωματίου τους στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Ποιοι το έκαναν αυτό το 1969? Ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο. Ήταν η δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη και το έκαναν από το κρεβάτι του δωματίου τους. 1975, σημαντικότατη ημερομηνία και ημέρα, 26 του Μαΐου, για την ενίσχυση της ελληνικής αστυνομίας αλλά και για τους τετράποδους φίλους μας. Τα σκυλιά μπήκαν για πρώτη φορά λοιπόν το 1975 σαν σήμερα στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου αρχικά να ανιχνεύουν ναρκωτικές ουσίες. Βέβαια, ξέρουμε όλοι μας, κυρίες και κύριοι, ότι στην πορεία η εκπαίδευση των σκύλων της αστυνομίας, των σκυλών της ελληνικής αστυνομίας, που έχουν και όνομα, αλλά δεν τα ξέρω να σας τα πω με το όνομά τους, μπήκαν στην ελληνική αστυνομία ανιχνεύοντας ναρκωτικά και κατόπιν ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως οι Ανούμπις, έχουμε την ανίχνευση βιολογικού υλικού με τα σκυλιά που βοήθησαν πάρα πολύ στην ανέβρεση αναζητήσεων εξαφανισμένων ατόμων, όταν βεβαίως ήταν πλέον αργά. Και αυτό που μας λείπει στο τελευταίο διάστημα ήταν ότι ένα σκυλάκι από αυτά, από την ομάδα Ανούμπις, βρέθηκε νεκρό και πιθανολογείται ότι μπορεί και να δηλητηριάστηκε. Και ήταν ο σκύλος αυτός ο οποίος, αν θυμάστε, είχε εντοπίσει με βάση το βιολογικό υλικό τον νεκρό Μπάμπι Κούτσικο στον κάμπο του Ευηνοχωρίου μετά από πολλές ημέρες που είχε δολοφονηθεί. Το θυμάστε αυτό. Λοιπόν, το θυμήθηκα κι εγώ μαζί σας. Για να δούμε. Ζέστη θα έχουμε σήμερα, δηλαδή καλή ημέρα, αρκετά ζεστή. Έτσι νωρίς το πρωί και αργά το βραδάκι η υγρασία λίγο τσιμπάει, γιατί ξεπερνά και σήμερα το 80%. Αλλά θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγη αραιή συννεφιά, κυρίως στα πιο ορεινά ημιωρινά. Το μεσημεράκι το θερμόμετρο θα δείξει στην πόλη 28-29, ίσως και 30 σε κάποιες άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Στα τρία μποφόρια άνεμοι δεν μας επηρεάζουν καθόλου. Τι έχουμε στην ειδησιογραφία σήμερα? Είδατε που σας είπα ότι μπορεί να είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι πάμε για διαπραγματεύσεις και όλα κλπ. Ναι, σε αμερικανικές επιθέσεις είχαμε χθες, σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία. Άρα λοιπόν, να βαγούν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Τα πυρηνικά και η άρση των κυρώσεων είναι τα βασικά ζητούμενα. Οι ΗΠΑ για τις επιθέσεις που έκαναν χθες λένε ότι ήταν σε άμυνα. Αυτό άμυνα το χαρακτήρισαν. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το ουράνιο πυρηνική σκόνη και είπε ότι είναι βασικός λόγος και όρος για τη διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε μία έτσι μία αλλιώς, όπως σας τα έχω πει. Αυτή η υπόθεση δεν φαίνεται να τελειώνει πάντως και αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό για την οικονομία στον πλανήτη και σε εμάς. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Ναι, στα πολιτικά πρέπει να σας πω ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Αλέξη Τσίπρα που την Πέμπτη θα ανακοινώσει, όχι σήμερα, 26 δεν έχει σήμερα, σήμερα είναι, που θα δώσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό κίνημα
Και βεβαίως από ό,τι έχω δει και μια ομιλία του Κώστα Καραμαλή στο Μέγρο Μουσικής είναι σήμερα. Και εκεί θα έχουν, δεν καταλάβατε, είναι τα δύο μέτωπα τα οποία δεν τους πολύ αρέσουν στο Μέγρο Μαξίμου και καταλαβαίνουμε όλοι τους λόγους. Όπως σας είπα λοιπόν, το νέο κόμμα Τσίπρα είναι από τη μία πλευρά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Και επίσης σήμερα θα μιλήσει, όπως σας είπα, στο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, και είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και θα τους απασχολήσει προφανώς στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω στις 11 έχει σήμερα. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην ατζέντα της ημέρας? Προχωρούν όλα τα ζητήματα. Στα οικονομικά μας δεν βλέπω κάτι ευνοϊκό για να σας το πω και να σας το μεταφέρω, οπότε δεν έχει νόημα. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, αν μη τι άλλο, τι άλλο έχουμε να μάθουμε με αυτή την ιστορία, με το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ. 22 άτομα συνελήφθησαν, στη δικογραφία είναι 116 πάντως, 6 κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στην Κρήτη όλα αυτά, έτσι, στην Κρήτη. 3 εκατομμύρια ευρώ οι επιδοτήσεις, οι παράνομες επιδοτήσεις, και τραπεζικοί λογαριασμοί με πάνω από 300.000 ευρώ. Νέο κύκλωμα εξαρθρώθηκε στην Κρήτη από το ελληνικό FBI και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας υπήρχε ένα κύκλωμα και ρόλους που είχαν μοιράσει μεταξύ τους τα μέλη προκειμένου να εφαρπάξουν τα χρήματα αυτά. Έγινε χθες το πρωί η επιχείρηση αυτή της αστυνομίας και έχουμε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κλπ. Εγκληματικές δραστηριότητες, όλα τα υπόλοιπα. Από το 2019 είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον λένε, το συγκεκριμένο κύκλωμα. Είχε συγκεκριμένη δομή και ρόλους, όπως συμβαίνει πάντα, με δύο λογιστές που είχαν τις γνώσεις για το πώς υποβάλλει κανείς αιτήσεις για να πάρει επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Και είχαν και ιδιοκτήτες, αλλά και διαχειριστές των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και φυσικά πρόσωπα που τους εμφάνιζαν ως αυτούς που μίσθωναν το ακίνητο. Και πρέπει να σας πω ότι είχαν τον τρόπο για να το κάνουν. Νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους μας. Είχαν το υπόβαθρο μέσα από τον ΟΠΚΕΠΕ και τα κέντρα υποδοχής για να ξέρουν, να βρίσκουν σε όλη την Κρήτη ποια ήταν τα ελεύθερα αγροτεμάχια, ποια δεν τα είχε δηλώσει κανείς ιδιοκτήτης, έτσι. Έβαζαν λοιπόν ψευδός ότι το αγροτεμάχιο Α, το οποίο δεν δήλωνε ο ιδιοκτήτης του, ότι το μίσθωνε ο δικός τους άνθρωπος και να παίρνει την επιδότηση. Τώρα πώς τα μοίραζαν δεν ξέρω να σας πω. Έκαναν όμως ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και έπαιρναν οικονομικές ενισχύσεις και κονδύλια. 6 κέντρα υποδοχής δηλώσεων είχαν στηθεί και εκεί ελέγχονται και αυτοί. Τι άλλο να σας πω, δεν θα πω. Θα πάω σε μουσικό θέμα για να επιστρέψω αμέσως μετά για να δούμε και τα δικά μας εδώ, λίγο στην ελληνική περιφέρεια, τα θέματα που μας απασχολούν. Θα επιστρέψω σε λίγο και θα δούμε μαζί αργότερα, θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδά μας. Λοιπόν, μουσικό θέμα, ναι.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με τα πέριξ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και θα πάω ευθύς αμέσως για να καλημερίσω τον καλό μας συνάδελφο από την ΕΡΤ Πύργου, τον Χρήστο τον Πλευριά. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Μου στέλνουν ένα μήνυμα εδώ και μου λένε ανησύχησαν λίγο για τη σεισμική δόνηση που είχαμε χθες το βράδυ. Στην περιοχή σας, δεν ήταν?
1: Υπήρξε μια πρόσκαιρη ανησυχία. Και αυτό γιατί σημειώθηκε μια σεισμική δόνηση χθες το βράδυ, η οποία είχε διάρκεια. Ήταν παραπεταμένη, θα λέγαμε. Και έτσι ταρακουνήθηκε η ηλία, θα λέγαμε, και η ευρύτερη περιοχή για τα καλά. Ωστόσο, εντάξει, υπήρξε στη συνέχεια ψυχραιμία.
0: Εντάξει, δεν είναι και σε πολύ μεγάλη ένταση. Τα 4 ρίχτερα δηλαδή που δίνουν, από ό,τι βλέπω εδώ από το γεωδυναμικό, είναι νομίζω σύνηθες για την ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι, είναι σύνηθες. Απλά η διάρκεια του σεισμού και το γεγονός ότι αρχικά εκτιμήθηκε το εστιακό βάθος, έτσι, ότι ήταν
0: Επιφανειακό
1: ιδιαίτερα. Έτσι δημιούργησε αυτή την ανησυχία. Βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν αργότερα και επιβεβαιώθηκαν αυτά τα 4 ρίχτερ, γιατί στην αρχή επίσης έδραν 3,9.
0: Ήταν οι αυτόματες λύσεις
1: από 5 χιλιόμετρα 27. Οπότε,
0: ναι, γιατί στις αυτόματες λύσεις πάντα του γεωδυναμικού δίνονται διαφορετικά και θέλουν λίγο χρόνο. Μάλιστα, εντάξει, δεν ήταν κάτι. Απλά...
1: Όχι, το επίκεντρο να πούμε ότι ήταν το φράγμα του ποινιού, κάτι ασυνήθιστο.
0: Ναι, ασυνήθιστο.
1: Και την αίσθηση κυρίως έτσι τη βίωσαν με πιο ανησυχητικό τρόπο οι κοινότητες γύρω από το φράγμα που είναι στο Δήμο της Ήλιδας και ευρύτερα οι Δήμοι Πηνιού και Αντραβίδας Κυλλήνης.
0: Μάλιστα. Πάντως δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
1: Όχι, επικράτησε ησυχία στη συνέχεια. Έτσι. Δεν είχαμε
0: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Χρήστο, πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι και εσείς τρέχετε. Είχα διαβάσει τις προάλλες ότι είχατε πολλές ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες από την κακοκαιρία. Είχατε πολλά προβλήματα, έτσι, και είναι και η περίοδος που τώρα οι παραγωγοί περιμένουν να ξεκινήσουν να βγάζουν καρπούς σιγά σιγά.
1: Ναι, δυστυχώς είναι το νέο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή.
0: Πάλι.
1: Έχουμε πάρα πολλές αγροτικές καλλιέργειες που έχουν καταστραφεί. Οι αγρότες μιλούν ακόμη και για το 100% της καταστροφής. Ήταν ένα χαλάζι που αφάνισε ουσιαστικά τις καλλιέργειες. Χτυπήθηκαν οι ελιές, χτυπήθηκαν τα μπέλια. Έχουμε μεγάλο σοβαρό πρόβλημα και μάλιστα όχι για φέτος, αλλά υπάρχει ζήτημα και για την
0: επόμενη χρονιά.
1: Και για την επόμενη χρονιά, ναι, αυτό μας έλεγα, γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση.
0: Κυρίως τα μπέλια, Χρήστο, έτσι.
1: Κυρίως για τα μπέλια, ναι, κυρίως για τα μπέλια. Αλλά και οι ελιές, θα λέγαμε.
0: Ναι, γιατί είναι η εποχή που βγάζουν τον ανθό, έτσι δεν είναι? Βγάζουν ανθό αυτή την περίοδο.
1: Είναι πάνω στην ανθοφορία, είναι στην ανθοφορία τους. Και αυτό ήταν ό,τι χειρότερο.
0: Αυτά είναι που δεν μας αρέσουν.
1: Τώρα σήμερα το πρωί έρχονται κλίμα και ενημερωθήκαμε ότι έρχονται κλιμάκια του ΕΛΓΑ. Ζητήθηκε άμεση επιστολή τους. Μάλιστα, πριν από λίγο μου είπαν ότι ένα από αυτά τα κλιμάκια βρίσκεται σε κοινότητες του πύργου. Και αύριο αναμένουμε και τον διοικητή του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, ο οποίος θα βρίσκεται στην Ηλία. Για άλλο λόγο, βέβαια, είχε προγραμματιστεί η επίσκεψή του για να μιλήσει σε κάποιο συνέδριο. Αλλά πιθανότατα
0: καλύτερα,
1: λόγω της παρουσίας εδώ, θα γίνουν και επισκέψεις σε πληγήσεις περιοχές.
0: Ναι, δοθήσεις της ευκαιρίας λοιπόν να δείτε το βασικότερο, σημαντικότερο αυτό θέμα. Μάλιστα, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Πύργο, Χρήστο Πλευριάς. Όπως ακούσατε, η σεισμική δόνηση, μην ανησυχείτε τόσο πολύ. Εντάξει, ήταν μια δόνηση αισθητή στις πέριξ κοινότητες του φράγματος. 4 τα ρίχτερ, 25 περίπου χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Ήταν αισθητή και σε περιοχές της Αχαΐας, αλλά νομίζω ότι η περιοχή, γενικότερη περιοχή, δηλαδή μιλάω για το συγκεκριμένο σημείο, δίνει τέτοια μεγέθη σεισμών. Το παρακολουθούμε κι εμείς. Το θέμα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, να είμαστε ενημερωμένοι και οι υποδομές να έχουν υποστηριχθεί όπως πρέπει. Εγώ, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να είμαστε προετοιμασμένοι, να είμαστε ενημερωμένοι και οι υποδομές να έχουν υποστηριχθεί όπως πρέπει.

Από ό,τι λένε οι παραγωγοί, καλά, η φετινή εισοδιά τους δεν υφίσταται, αλλά φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να ανακάμψουν για να προλάβουν την επόμενη χρονιά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όταν έχουμε καταστροφές στις καλλιέργειες αυτή την περίοδο, είναι κακός αυτή η κακοκαιρία το Μάη μήνα, γιατί και οι ελαιές έχουν ανθοφορία. Καρπό. Το ανθός θα φέρει καρπό. Όταν πέσει ο ανθός από το χαλάζι και τη βροχή, πάει ο καρπός. Έτσι. Και στο αμπέλι το ίδιο συμβαίνει και στη σταφίδα το ίδιο. Αλλά θέλει και πολύ χρόνο το αμπέλι να ανακτήσει. Οπότε φοβούνται ότι ο χρόνος δεν θα είναι και πάλι έτοιμο. Λοιπόν, αυτά από την γειτονική μας Ηλία. Μουσικό θέμα θα δώσω και θα συνεχίσουμε.

Από την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε αγαπητοί φίλοι, είχαμε ανοίξει μια κουβέντα για το θέμα του Ρωμαϊκού Οδείου της Πάτρας. Είχαμε λοιπόν μιλήσει τότε και με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που είχε κάνει και την παρέμβαση, από ό,τι θυμάμαι. Για το θέμα αυτό έχουμε επικοινωνήσει και με τον Υφυπουργό Πολιτισμού. Ελπίζουμε να καταφέρουμε κάποια στιγμή να συνομιλήσουμε μαζί του για το θέμα αυτό και θα έχουμε συνέχεια σε λίγο στην κουβέντα μας, γιατί είχαμε παρεμβάσει και από δημοτικούς συμβουλούς και από το Δήμο. Αυτό που θα σας πω σε γενικές γραμμές για να μπορέσετε να μπείτε στο πνεύμα της κουβέντας μας αμέσως μετά είναι τα στοιχεία που έχουμε. Λοιπόν, υπήρχε μια προσυνεννόηση γενικότερα με το Δήμο. Θυμίζω βέβαια ότι το Ρωμαϊκό Οδείο είχε παραδοθεί. Νομίζω είχαν γίνει και εγγένεια, παρότι δεν ήμουν εκεί, τα είχα διαβάσει και τα είχα δει. Πού φτάσαμε στο σήμερα και θα τα διευκρινίσω σιγά σιγά. Ζητήθηκε λοιπόν

0: παραχώρηση του Ρωμαϊκού Οδείου από το Δήμο πριν από μήνες. Γιατί αυτά προγραμματίζονται, ξέρετε, μήνες πριν για το Διεθνές Φεστιβάλ, ως ήθιστε. Τελικά, στις 14 του Μάη, αρκετό καιρό μετά, η απάντηση που έλεγε ο Δήμος για το φεστιβάλ και την φιλοξενία του στο Ρωμαϊκό Οδείο ήταν αρνητική. Γιατί, λέει, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων κλπ. Υπήρξαν προβλήματα τεχνικά στο συγκεκριμένο μνημείο. Και θα σας πω κατόπιν τι αναφέρεται σε απάντηση που τη διαβάζω μέσα από το διαδίκτυο, το ξαναλέω, και τις ιστοσελίδες, γιατί δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φωτήλο, τον Υφυπουργό Πολιτισμού. Επικοινωνήσαμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα στο εξωτερικό, θα το κάνουμε και σήμερα να δούμε. Έχουμε όμως παρεμβάσει και τοποθετήσεις. Μία εξ αυτών από το Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Πατρέων, τον κύριο Χρήστο Πατούχα, ο οποίος έχει αρθρογραφήσει για το θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πατούχα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ.
0: Τώρα, αν το πιάσουμε από την αρχή του, θα πάμε μήνες πίσω και δεν θα προλάβουμε να τα αναφέρουμε ένα-ένα τα βήματα. Εγώ αυτό που προσπαθώ να καταλάβω.
1: Θα σας πω δύο-τρία απλά πράγματα. Ωραία,
0: για πείτε μου εσείς και εγώ θα ρωτήσω κατόπιν.
1: Όλα αυτά συμβαίνουν μετά από μία εκτεταμένη ανακαίνιση και μάλιστα πολύ ακριβή. Υπάρχουν μετά από την ανακαίνιση, μετά από ένα πολύ σημαντικό έργο που έγινε για την αναστήλωση, ανακαίνιση, συντήρηση του Ρωμαϊκού Οδείου, υπάρχουν βλάβες που κάνουν το θέατρο επικίνδυνο για τους θεατές ή για την ασφάλεια του θεάτρου, του ίδιου του μνημείου. Αυτά η ανακοίνωση του Υπουργείου δεν τα διευκρινίζει. Όχι μόνο δεν τα διευκρινίζει, κάνει μια πολύ... μια ανακοίνωση απίθανης συσκότησης που δεν έχει κανένα τεχνικό στοιχείο. Τι βλάβες έχει υποστεί το ΟΔΙΟ και γιατί? Και γιατί οι βλάβες δεν ανακοινώθηκαν εδώ και καιρό? Η αίτηση του Δήμου είναι 7 μήνες πριν.
0: Ναι, τον Οκτώβρη.
1: Τον Οκτώβρη και απαντάει το Μάιο. Μα αυτό δεν είναι από μόνο του μία βραδικίνητη λειτουργία μιας δημόσιας αρχής απέναντι σε ένα φορέα όπως είναι ο Δήμος Πατρέων, απέναντι σε ένα φορέα που είναι αιρετός με καθολική ψηφοφορία, που είναι ο δεύτερος φορέας η αυτοδιοίκηση με καθολική ψηφοφορία μετά το Κοινοβούλιο. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα και συμβαίνουν όλα αυτά και διαβάζουμε μόνο ένα δελτίο τύπου και οι υπεύθυνοι κρύβονται. Ο κύριος Φωτήλας κρύβεται, η κυρία Μενδώνη κρύβεται.
0: Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και την προηγούμενη εβδομάδα και οφείλω να το πω και με τον κύριο Φωτήλα.
1: Θα ήταν πολύ εύκολο να
0: και
1: τον
0: σήμερα προσπαθούμε.
1: Αν ήθελε. Ναι. Αν ήθελε ο κύριος Φωτήλας θα είχε μιλήσει. Δεν νομίζω
0: δεν
1: αντελήφθη.
0: Καθόλου, δεν το ξέρω αυτό εγώ.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει ούτε έχω διαβάσει τίποτα.
0: Ξέρετε,
1: λέω,
0: θέλω να ρωτήσω.
1: Δεν αντελήφθη το θόρυβο. Τον έχει αντιληφθεί, προφανώς. Ναι.
0: Θέλω εγώ κάτι ακόμη που δεν καταλαβαίνω, γιατί όπως ορθά το είπατε το θέμα και συρρυκνωμένο, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι στην ανακοίνωση του Υπουργείου που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα λειτουργήσει, λέει, πιλωτικά το Ρωμαϊκό Οδείο με περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων και μόνο από φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού. Και διαρωτώ με, δεν είναι επικίνδυνο για τις
1: εκδηλώσεις ή το θέατρο ή οι θεατές?
0: Ναι. Δηλαδή με την εκδήλωση του Υπουργείου δεν κινδυνεύουν και με την εκδήλωση του φεστιβάλ κινδυνεύουν? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχουν θεατές επικίνδυνοι ή παραστάσεις πιο επικίνδυνες από κάποιες άλλες?
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι μάλλον αστεία. Καταλαβαίνουν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου ότι είναι εκτεθειμένοι πάρα πολύ σοβαρά και εγώ έχω δικαίωμα ως καχύποπτος Έλληνας και μάλιστα από τη Ρούμελη.
0: Και εγώ από τη Ρούμελη.
1: Το ξέρω, το ξέρω, γι' αυτό θα το πω.
0: Οπότε λέω,
1: εγώ ως καχύποπτος μπορώ να υποθέσω μήπως η κυβέρνηση, το Υπουργείο Πολιτισμού, ο κύριος Φωτήλας που τόσα έχει πει εναντίον του Δημάρχου, απλά δεν ήθελε να δώσει να κάνει εκδηλώσεις ο Δήμος Πατρέων και κρύβεται πίσω από βλάβες ανύπαρκτες που δεν τις περιγράφει καν να καταλάβουμε τι είναι. Εγώ έχω πει μια άλλη στιγμή ότι ένας πρωτόπυρος μηχανικός που θα πάει στο οδείο και θα δει μια βλάβη μπορεί να την περιγράψει, να πει αν είναι σοβαρή, αν είναι επικίνδυνη, αν επισκευάζεται σε μια εβδομάδα ή σε τρεις μέρες ή σε τρία χρόνια, μπορεί να το πει ένας πρωτόπειρος μηχανικός.
0: Ναι.
1: Δεν έστειλε μηχανικό το Υπουργείο. Τι ανοησίες είναι αυτές που γράφει το δελτίο τύπου.
0: Ποιος παρέδωσε αυτό το έργο και ποιος το παρέλαβε.
1: Θα μας πούνε ότι η βλάβη συνέβη μετά.
0: Ναι, από τις καιρικές συνθήκες.
1: Λέω, από ποιες καιρικές συνθήκες τώρα γελάνε και τα μάρμαρα του οδείου.
0: Εγώ να σας πω, κύριε Πατούχα, βλέπω τώρα, γιατί ψάχνοντας, επειδή δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον υπουργό, προσπαθήσαμε, αλλά πιθανότατα κάπου θα είναι δεσμευμένος, το τηλέφωνο του δεν ανταποκρίνεται. Όπως και να έχει, εγώ βλέπω όμως στην ιστοσελίδα της Εφημερίδας Πελοπόννησος, για να είμαι ακριβής και για τις πηγές που χρησιμοποιώ, μία απάντηση του υπουργού σχετικά με το θέμα αυτό και τις εκδηλώσεις. Και λέει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναλάβει την εξασφάλιση των συνθηκών για την υλοποίηση παραστάσεων, αλλά προηγείται η ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για να είναι ανυπηρέαστο το μνημείο από τα εντονότερα φαινόμενα και την κλιματική κρίση. Η μετατόπιση, λέει, δεν επιτρέπει τον αρχικό προγραμματισμό. Αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού, υπό το συντονισμό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα παρουσιάσει επιλεγμένες παραστάσεις μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Από αυτή την απάντηση, καταλάβατε τη βλάβη έχει το δύο. Γιατί εγώ μηχανικός είμαι και δεν κατάλαβα.
0: Και εγώ δεν έχω τέτοιες τεχνικές γνώσεις.
1: Δηλαδή,
0: να μπορέσω.
1: Τόσο σκόπιμη συσκότηση πια. Δηλαδή η αλήθεια είναι πολύτιμο αγαθό και πρέπει να το κρύψουμε. Ό,τι ισχύει πρέπει να το πούμε. Να μας το πούν καθαρά. Και άνθρωποι είμαστε που καταλαβαίνουμε αν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος.
0: Ναι, ναι.
1: Ή για την παράσταση, ή για το μνημείο, ή για τους θεατές. Εμείς θα είμαστε πρώτοι που θα πούμε επισκευάστε το.
0: Παιδιά,
1: με την ησυχία σας.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω, για να έχει και κάποιο...
1: Δεν απευθύνεται σε ανόητους ο κύριος Υπουργός.
0: Για να καταλάβει
1: ο κόσμος.
0: Είμαστε και έμπειροι. Τελικά το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στο Ρωμαϊκό Οδείο, ναι ή όχι?
1: Το φεστιβάλ, από ό,τι μας είπε το Υπουργείο, δεν θα φιλοξενηθεί στο Ρωμαϊκό Οδείο.
0: Οριστικά και μετά.
1: Ναι, οριστικά. Μάλιστα. Και μετά.
0: Αλλά θα φιλοξενηθούν κάποιες εκδηλώσεις της λυρικής σκηνής.
1: Δικές του
0: Υπουργείου
1: εκδηλώσεις. Οι μέτερες εκδηλώσεις.
0: Δεν ξέρω, αλλά εγώ βλέπω αυτό που αναφέρω, αυτό που διαβάζω. Το αν είναι μέτερες.
1: Το φεστιβάλ θα γίνει.
0: Ναι.
1: Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Mm. Αναζητούνται ήδη οι εναλλακτικές λύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, δεν μπορώ παρά να μην καταγγείλω και την καθυστέρηση των 7 μηνών για να δοθεί απάντηση ή όποια απάντηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προσβολή και προσβάλλει την καλή συμπεριφορά των ανθρώπων, όχι την πολιτική τους άποψη. Μη λέμε τώρα κουταμάρες. Ο κύριος Υπουργός περιφρονεί την πόλη.
0: Ξέρετε...
1: Περιφρονεί 250.000 κατοίκους
0: και
1: κάνει 7 μήνες να απαντήσει.
0: Και η απάντηση του Υπουργείου
1: Δήμαρχο...
0: θα έπρεπε να δίνει και διευκρινίσεις όμως, κύριε Πατούχα, λέει ποιες
1: φυσικά,
0: είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, ποια είναι τα προβλήματα.
1: Φυσικά,
0: δεν αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Μα ήδη σας τα έχω πει,
0: ναι,
1: ότι είναι πολύ εύκολο πράγμα η σαφήνεια. Είναι πολύ απλό πράγμα και η αλήθεια. Μπορεί να την πει οποιοδήποτε. Και μάλιστα, επειδή μια τεχνική υπηρεσία έχει το Υπουργείο και αυτοί λογικά συμβουλεύτηκαν, οι τεχνικές υπηρεσίες ξέρουν να εκφράζονται με ακρίβεια και με σαφήνεια. Δεν είναι αυτά. Λέω ωστόσο ότι όταν στο Δήμαρχο της Πάτρας κάνεις 7 μήνες να απαντήσεις, σε έναν απλό πολίτη πότε απαντάς?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας κρατικής.
0: Και πώς απαντάς.
1: Δηλαδή, του λες ψέματα, πατάμουτρα και δεν τρέπεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαναεμφανίζεσαι στην πόλη και λες ότι είσαι και σωτήρας και ότι είσαι και πολύ πατρινός και την αγαπάς.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να συνομιλήσω και με τον κύριο Φωτήλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ανταποκρίνει
1: το
0: τηλέφωνο ούτε σήμερα.
1: Το
0: την
1: κάνω.
0: Προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο εξωτερικό όταν τον καλέσαμε για το θέμα. Θα το κάνουμε και πιστεύω ότι θα μας δώσει και τις απαντήσεις αυτές που ζητάμε. Εγώ θέλω να κρατήσω, κύριε Πατούχα, το γεγονός ότι το φεστιβάλ της Πάτρας θα πραγματοποιηθεί, είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέμβαση.
1: Διάβασα
0: και το άρθρο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Χρήστος Πατούχας, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρέων. Το θέμα που έχει ανακύψει έχει να κάνει με το Ρωμαϊκό Οδείο. Σας το εξηγήσαμε όσο πιο απλά γινόταν και κατανοητά. Το φεστιβάλ της Πάτρας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Δήμο, θα πραγματοποιηθεί. Μπορεί να μην φιλοξενηθεί εξ ολοκλήρου στο Ρωμαϊκό Οδείο, αλλά θα βρεθεί ο τρόπος. Αλλά υπάρχει και ο λόγος πρωτίστως και θα βρεθεί ο τρόπος για να πραγματοποιηθεί ως πρέπει. Εάν καταφέρουμε να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο για όλους, για να μας δώσει τις διευκρινήσεις που χρειάζονται όλοι. Και πρωτίστως βεβαίως ο Δήμος Πατρέων, που περιμένει τις διευκρινήσεις επί του θέματος. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψω.

Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε μαζί την πρώτη μας ανάγνωση σήμερα και να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την πρωινή γνώμη. Πρώτο της θέμα, και το θεωρώ και πολύ ιδιαίτερο και ελπιδοφόρο, κόντρα σε όλα τα υπόλοιπα. Η πρώτη τηλεχειρουργική επέμβαση ρομποτικής από την Κίνα στην Ελλάδα. Βήμα για το μέλλον της χειρουργικής. Ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ευάγγελος Λιάτσικος και οι συνεργάτες του έλεγχαν τους βραχίονες από το Πεκίνο, ενώ η ιατρική ομάδα και ο ασθενής ήταν στην Αθήνα, σε απόσταση 8.000 χιλιόμετρων. Αν μη τι άλλο, ό,τι πιο ελπιδοφόρο έχω ακούσει τα τελευταία. Κόντρα στα υπόλοιπα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στην εφημερίδα λοιπόν πρωινή γνώμη, τι άλλο βλέπω, την κόκκινη νύχτα της Πάτρας, με τους χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικία στους δρόμους που γιόρτασαν την Ευρωπαϊκή Κούπα του Ολυμπιακού. Δεν έχουν σταματήσει να γιορτάζουν, η αλήθεια είναι. Στην ίδια εφημερίδα, έκτακτο βοήθημα 150 ευρώ ανά παιδί. Θα καταβληθεί μέσα στον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να δούμε βέβαια στο σύνολο πόσοι θα λάβουν το επίδομα αυτό, γιατί ξέρετε πάντα σε όλα τα επιδόματα να διαβάζετε και τα ψηλά γράμματα, δηλαδή τις προϋποθέσεις, που σημαίνει ότι από τους χιλιάδες που βλέπετε γύρω σας που έχουν έστω και ένα παιδί, δεν τα πάρουν όλοι, γιατί θα μπουν και κόφτες. Προχωρώ. Ψάχνουν τις κάμερες για τον αδίστακτο ληστή, αναζητούν τα ίχνη του δράστη που χτύπησε αλίπητα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Πάτρα για να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα. Αυτό που σας έλεγα χθες το θέμα, που μπήκε ένας δράστης μέσα στο σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού και μάλιστα δεν κάνω λάθος, ήταν και μέρα μεσημέρι. Τους χτύπησε αλίπητα για να τους πάρει τα χρήματα. Αγκαλιασμένη μετά τη δίκη. Τι έγινε στο μονομελές πρωτοδικείο με τη 17χρονη και τον 35χρονο σύντροφό της. Αυτό και είναι απτάγραφα. Ακούστε να δείτε, παρένθεση βάζω. Είναι το περιστατικό που σας είπα χτες, ότι κάλεσαν την αστυνομία γείτονες γιατί άκουγαν βονές και φωνές και κλήσεις από μια κατοικία στην οποία ήταν ένας 35χρονος επιχειρηματίας και είχε μαζί και μια 17χρονη σύντροφό του, ανήλικη, έτσι. Εκλήθη η αστυνομία, οι γονείς, δεν ξέρω τι άλλο έγινε εκεί, συνελήφθη ο συγκεκριμένος άνθρωπος για ενδοοικογενειακή βία. Πήγαν λοιπόν χθες στον εισαγγελέα, στα δικαστήρια, αλλά η 17χρονη στάθηκε στο πλευρό του, η 17χρονη, και τον υποστήριξε γενικώς. Όπως και να έχει όμως, επειδή μιλάμε για ανήλικο και επειδή υπήρχε και η καταγγελία για την ενδοοικογενειακή βία και προηγούμενη και τωρινή, ο συγκεκριμένος 35χρονος καταδικάστηκε αλλά φέθηκε ελεύθερος με τους γνωστούς όρους. Σας τα πέγαινα, ξέρετε γιατί μιλάμε, να μην σας διαβάζω έναν τίτλο σκέτο και δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται, έχει σημασία. Ενεργός πολίτης με παρεμβάσεις, θρήνος για τον 75χρονο Στάθη Παπαλεξανδρόπουλο που ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή του Καστελόκαμπου. Ήταν το περιστατικό που είπαμε χθες το πρωί. Με δύναμη και αξιοπρέπεια. Πανελλήνια συγκίνηση για το θάνατο της γογός μας Τροκώστα. Χθες σας ενημέρωσα ότι η νεκρόσιμη ακολουθία θα γίνει στο Ελληνικό στην Αθήνα και η ταφή στο κημητήριο του στο Ξοκλής του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώριο, από όπου και η καταγωγή της εκεί στο Μεσολόγγι. Πάω στην Πελοπόννησο. Στην ACTOR η ανάπλαση με έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή. Μπήκε στην τροχιά ο Λαδόπουλος. Πιθανή έναρξη εργασιών ακόμα και μέσα στο 2026. Μάλιστα, αυτό είναι καλό. Η ανάπλαση ενός χώρου ο οποίος ήταν εγκαταλειμμένος είναι σημαντικό. Δεύτερο μεγάλο θέμα από την Πελοπόννησο σήμερα. Σε νέα κρίση, οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας βλέπουν την παραγωγή τους να σαπίζει. Οι πατάτες μένουν στα χωράφια. Με κατάρρευση απειλείται η πατατοπαραγωγή στη Δυτική Αχαΐα, γράφει η εφημερίδα. Το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι υψηλές τιμές ενέργειας και λιπασμάτων, αλλά και οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές πιέζουν τις τιμές παραγωγού. Βλέπε Μερκοσούρ, λέω εγώ, στο μέλλον. Τα έχουμε δει. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος επίσης διαβάζουμε για την κοινή παρέμβαση του αναπληρωτή περιφερειάρχη του κ. Μπονάνου και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας του κ. Λουλούδη για ένα νέο περιφερειακό συμβόλαιο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ενεργειακός κόμβος στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τον Διευθύνων Σύμβουλο Έργων του ΑΔΜΙΕ για τον ρόλο της περιοχής στην ενεργειακή ασφάλεια, φιλοξενεί η εφημερίδα και μία αναφορά από τον ρόλο της, για το ρόλο μάλλον της αποκεντρωμένης διοίκησης από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημήτρη Κατσαρό. Στο συνέδριο για την ανάπτυξη της περιφέρειας έγινε αυτό. Ξεριζώνουν τα παρτέρια, διαβάζω για τα ψηλαλόνια. Τα παρτέρια γέμισαν με κόκκινες 30 φυλές, αλλά σε λίγες ώρες άρχισαν να αδειάζουν. Κάποιοι τα παίρνουν και τα βάζουν στις γλάστρες τους προφανώς. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι κάνουν κάτι άλλο. Γιατί να ξεριζώσει μια 30 φυλιά. Στα 2,14 ευρώ η βενζίνη. Και σας το λέω με ήπιο τόνο, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Καύσιμα λοιπόν. Οι μέρες κρίσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θυμίζουν οι τιμές των καυσίμων. Στα 2,14 ευρώ.
Μάλιστα. Για να δω και το Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Πρωτοσέλιδο από το Σύμβουλο Επιχειρήσεων σήμερα, σήμα κινδύνου για την πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα. Μόνο ένα στα πέντε νέα σκευάσματα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς. Ένα στα πέντε είναι το φάρμακο της ανισότητας στην Ελλάδα της καινοτομίας, όπως επισημαίνει η εφημερίδα. Η Ελλάδα χωρίς νέους, ένα επίσης θέμα της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων, δημογραφική κατάρρευση. Η Ελλάδα διάζει και η περιφέρεια σβήνει αθόρυβα. Παγετός και χαλάζι φέρνουν απώλειες σε καλλιέργειες και φόβους για αυξήσεις τιμών. Τα λέγαμε και λίγο πριν, εκεί στην Ηλία είχαν σοβαρά ζητήματα και καταστροφή σχεδόν ολική στη Σταφίδα. Λοιπόν, αυτά και από το Σύμβουλο. Να ολοκληρώσω εγώ την ανάγνωσή μου την πρωινή σήμερα με την συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας. Περιμένοντας το Υπουργείο είναι το πρώτο θέμα της. Αλευράδα, γέφυρα Τατάρνας διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην αποκατάσταση. Μετά την έγκριση του νέου προγράμματος για τις φυσικές καταστροφές, η περιφέρεια περιμένει την ένταξη των έργων από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Περιμένουμε. Στις 3 Ιουνίου η νέα μάχη για τον αχελό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με ποια λογική? Η επιχειρηματολογία που έχει προετοιμάσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβάλλει νομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά επιχειρήματα κατά του έργου. Πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν βλέπω να έχει και καλό τέλος. Για μία ακόμη φορά επανέρχεται το θέμα της εκτροπής του Αχελλώου. Γιατί είναι και προεκλογική περίοδος, θα μου πείτε. Λοιπόν, αυξάνονται συνεχώς το ενδιαφέρον για τους πρώτους ανταποκριτές που σώζουν ζωές. Είναι οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ στην Ατολοακαρνανία που εκπαιδεύουν τους πολίτες που θα φανούν χρήσιμοι προσφέροντας πρώτες βοήθειες. Προειδοποίηση για την ανεξέλεγκτη ρήξη σκουπιδιών γράφει η εφημερίδα Συνείδηση από το Δήμο Αγρινίου. Σημαντικότατο και αυτό. Και υπάρχει και ένας νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, στον οποίο υποβάλλονται προτάσεις από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Αυτά και από τη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας κλείνω τα πρωτοσέλιδά μου και σιγά σιγά θα πάμε και για δελτίο έτσι σε λίγο.

πριν σας αφήσω για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να σας δώσω κάποια στοιχεία και κάποιες πληροφορίες για το επίδομα αυτό που σας είπα ξεκινώντας. Έτσι σας το είπα, όχι. Για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες με παιδιά, που αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου. Περίπου 1 εκατομμύριο είναι οι δικαιούχοι, θα το δούμε. Είναι ένα μέτρο που προωθείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες και θα γίνει αυτόματα η καταβολή. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση. Το μόνο που θα πρέπει να έχετε κάνει είναι να έχετε δηλώσει σωστά τα στοιχεία σας και τον αριθμό του λογαριασμού, το IBAN δηλαδή του λογαριασμού σας, ώστε να μπουν τα χρήματα κατευθείαν εκεί, στον τραπεζικό σας λογαριασμό, εφόσον είστε δικαιούχοι. Και για να είστε δικαιούχοι, πρέπει να είστε οικογένειες με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ακόμη και ενήλικα παιδιά με αναπηρία. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι λίγο, λέει, διευρυμένα. Αποκλείουν τα πολύ υψηλά εισοδήματα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι. Θα σας τα πω όμως τώρα. Ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, λοιπόν, πάει 150 για ένα παιδί, 300 για δύο παιδιά, 450 για τρία, που θα τα βρεις από εκεί και πάνω, 750 για πέντε και έως 900 ευρώ για οικογένειες με 6 περισσότερα παιδιά, οι οποίες είναι, ξέρετε, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Παλιά πρέπει να σας πω, ίσως να εκδίδεται ακόμα, απλά δεν το έχω βρει εγώ. Ενημερώστε με αν υπάρχει κάπου. Υπήρχε ένα περιοδικό μικρό, το οποίο το εξέδιδε η Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος και εκεί παρουσίαζε τις οικογένειες με τα πολλά παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να το ξαναδώ αυτό το περιοδικό. Δεν ξέρω αν έχει σταματήσει να εκδίδεται. Εκεί όμως φαινόταν αυτή η αλλαγή που ερχόταν από παλιότερα. Όλο και λιγότερες πολυτεκνές οικογένειες με πολλά παιδιά. Τώρα θα μου πείτε, πολλά και τα δύο είναι. Εδώ που τα λέμε, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Και ξέρω πολύ καλά και κατανοώ τις δεύτερες σκέψεις που κάνουν τα νέα ζευγάρια για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους όταν είναι δυσβάσταχτη η επιβίωση ακόμη και για ένα ζευγάρι. Για άγαμους λοιπόν γονείς, τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από 39.000 ευρώ. Για ένα παιδί φτάνουν ως 64.000 ευρώ, για 6 περισσότερα. Τώρα αν είστε παντρεμένοι και έχετε και παιδί, ξεκινούν από 40.000 με το ένα και φτάνουν στα 65.000 ευρώ, ανάλογα με τα πόσα παιδάκια έχετε. Θα καλύψει, λέει, το 80-85% των οικογενειών της χώρας. Εγώ πάντα κρατώ ένα μικρότερο καλαθάκι από αυτό που φαίνεται, γιατί πολλές φορές, όπως σας έχω πει, τα εισοδηματικά κριτήρια πολλές φορές χαρακτηρίζονται διευρυμένα, τα οποία όμως καλύπτουν το γενικό ποσό του εισοδήματος. Δεν επιβλέπουν, ξέρω εγώ, τις περαιτέρω μειώσεις που μπορεί να υπέρχονται κλπ. Καταλαβαίνετε προφανώς τι εννοώ. Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες αναφορές που έχουμε για το επίδομα. Εγώ ελπίζω να το πάρετε όλοι. Έχετε, δεν έχετε, πάρτε ένα επίδομα. Αλλά δεν ξέρω αν με μια επιδοματική πολιτική μπορεί να σταθούμε όρθιοι. Πάω σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Έχουμε ανακοινώσει, πρόσθεσε, τη δημιουργία του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά, που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και θα πάρει περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεω με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με 2 λωρίδες κυκλοφορίας θα βοηθήσει την αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός. Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό έργο τη γραμμή 4 του μετρό, που συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχαιακός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, αλλά ήδη ένας μετροπόντικας έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή από Κατεχάκη μέχρι Φρέαρ Ευαγγελισμού. Ένας δεύτερος που ξεκίνησε από Ευβεϊκού έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωρά, και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει στο Φρέαρ Ευαγγελισμού. Πολύ σημαντική και η παρέμβαση στον κόμβο μεταμόρφωσης. Μέσα στο 2026 έχουμε δώσει εντολή στον παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει. Οι λωρίδες μαζεύονταν σε μία στην είσοδο στην Αττική Οδό. Τώρα θα έχουμε πολλές εισόδους για τα αυτοκίνητα, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση, τόνισε ο κύριος Δήμας. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέο και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Μπανταραμπάς. Το αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Σε 2 αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν συνεργάτες του. Ναι, επιχείρηση διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία, σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο διάστημα και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας στους 92,5 και 93,9 οι συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας και βεβαίως διαδικτυακά erteco.gr με επιλογή πάντα βεβαίως ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, συνεχίζουμε να σας δώσω κάποιες τελευταίες ειδήσεις που έρχονται με ό,τι στοιχεία υπάρχουν προς το παρόν. Υπάρχει μια ενημέρωση για μια αναγκαστική προσγείωση που έγινε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, υπήρξε μηχανική βλάβη σε αεροπλάνο που πετούσε από το Ηράκλειο για τον Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και ενημερώθηκε ο πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο του Αράξου για να προχωρήσει στην αναγκαστική προσγείωση. Έγινε η κινητοποίηση που έπρεπε και το βάση πρωτοκόλου. Όλα πήγαν καλά. Ήταν ένας πιλότος και τρεις Ισραηλινοί επιβάτες καλά στην υγεία τους, οπότε δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας. Διαβάζω όμως επίσης και θέλω να εφιστήσω την προσοχή σας και όλων μας δηλαδή για μία ακόμη φορά ότι είναι η εποχή όπου μπορεί να ξυπνάει η φύση, αλλά μαζί με τη φύση ξυπνούν και τα ερπετά της φύσης, τα οποία ναι μεν δεν είναι ακίνδυνα στις περισσότερες περιπτώσεις τους, αλλά στην ευρύτερη περιοχή και στη χώρα μας γενικότερα υπάρχει ένα φυτάκι το οποίο είναι δηλητηριώδες, είναι η οχιά. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Έχουμε λοιπόν μία νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο της Πάτρας, έπειτα από δάγκωμα φιδιού για μία γυναίκα από το καινούριο του Αγρινίου. Δεν κατάλαβε πώς συνέβη το περιστατικό. Το καινούριο βρίσκεται πολύ κοντά στο Αγρινίο, για να σας δώσω να καταλάβετε. Μη σας πω ότι σε πολλές, είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη περιοχή με πολλούς κατοίκους, δεν είναι κάποιο απομακρυσμένο χωριό. Τώρα δεν ξέρουμε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό. Η γυναίκα δεν το είδε ποτέ το ερπετό που την τσίπησε, είδε μόνο την πληγή από το δάγκωμά του και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία λέει ότι συνέβη εντός του σπιτιού της. Αλλά ακόμη δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Αρχικά η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Αγρινίου. Της παρασχέθηκαν πρώτες βοηθείες, αλλά επειδή ήταν σοβαρή η κατάστασή της και χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις εξειδικευμένη αντιμετώπιση, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία που διαβάζουμε τώρα, βγήκε από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται σε κλινική του νοσοκομείου. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Πιθανότητα πρόκειται για το γνωστό φίδι που προκαλεί όλα αυτά, την οχιά. Θέλει προσοχή σας, ξαναλέω και πάλι. Ξυπνάει η φύση, μαζί της ξυπνούν και τα ερπετά. Και να ξέρετε ότι βρίσκουν χώρους και σημεία όπου μπορεί κανείς να τα συναντήσει, το απεύχομαι, όπως σημεία που βρίσκουν σκιά, πετρώματα και γενικά φυλώματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα σημείο που κρύβονται. Στις περισσότερες των περιπτώσεων πάντως τα ερπετά που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή πλην της οχιάς δεν έχουν δηλητήριο, θεωρούνται ακίνδυνα και στις περισσότερες των περιπτώσεων εάν καταλάβουν κάτι θα φύγουν αυτά και όχι εσείς. Αλλά θέλει πολύ προσοχή στις περιπτώσεις αυτές που εντοπίσετε ένα φίδι. Δεν εννοείται, δεν επιτίθεστε, γιατί θα αντιμετωπίσετε και εσείς την επίθεσή του. Μάλιστα. Ευτυχώς η γυναίκα βγήκε από τη ΜΕΘ, νοσηλεύεται σε κλινική του νοσοκομείου και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είχαμε και μια περιπέτεια για έναν 22χρονο στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο. Πρόκειται για έναν 22χρονο Αμερικανό, ο οποίος βρέθηκε εκεί στην περιοχή του Ναυαγίου και εγκλωβίστηκε σε ένα απόκρημνο σημείο. Δεν μπορούσε να φύγει από εκεί. Κινητοποιήθηκαν λοιπόν οι αρχές, 20 πυροσβέστες, 7 οχήματα, 17η ΕΜΟΔΕ και προχώρησαν στη διάσωσή του. Τι ακριβώς έκαναν? Προσέγγισαν το σημείο με ορειβατικό εξοπλισμό, τον ασφάλισαν και τον έφεραν στην άκρη του δρόμου με ασφάλεια. Στο νοσοκομείο του, μάλλον στον φόρο του ΕΚΑΒ του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί πουθενά για νοσηλεία και αποχώρησε για το σπίτι του. Θέλει πάλι προσοχή, να σας το πω. Είναι πολύ ωραίο το σημείο, πραγματικά, από το οποίο μπορεί κανείς να φτάσει σιγά-σιγά περπατώντας και να θαυμάσει από ψηλά και το ναυάγιο, αλλά και γενικότερα όλη την περιοχή και τη θαλάσσια ζώνη. Αλλά θέλει προσοχή όταν απομακρύνεις κάποια σημεία τα οποία σαφώς και είναι απόκρημνα. Είναι βράχος. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη ανάγνωση. Σας είπα για τον καιρό. Λοιπόν, θα βάλω μια νοτελεία για να επιστρέψω σε λίγο να ανοίξω μια κουβέντα
με αυτό το πρωτοσέλιδο που είδαμε και λίγο πριν στο σύμβολο των επιχειρήσεων και έχει να κάνει με τα φάρμακα. Έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Τελικά το φάρμακο της ανισότητας είναι αυτό, στην Ελλάδα της καινοτομίας όπως λέει και ο τίτλος, γιατί μόνο ένα στα 5 σκευάσματα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς. Θα μάθουμε περισσότερα σε πάρα πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στην Earth Patria. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και βλέπω. Και πρέπει να σας το ξαναπώ πάλι. Απ' τη μία λέγαμε σήμερα, ξεκινώντας για την πρώτη τηλεχειρουργική επέμβαση ρομποτικής, γιατί όπως καταλάβατε θα μπω στον τομέα της υγείας, μάλιστα με την υπογραφή του καθηγητή από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, εξ αποστάσεως. Ο άνθρωπος ήταν στο Πεκίνο και έκανε την χρήση της τηλεχειρουργικής, την επέμβαση δηλαδή τηλεχειρουργικά. Ο ασθενής και η υπόλοιπη ομάδα ήταν στην Αθήνα, χιλιόμετρα μακριά. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε ως χώρα, με την κατάρτιση που έχει και την επιστημονική γνώση, αλλά και την εξέλιξη στην καινοτομία, διαπρέπει παντού. Τώρα, υπάρχει και η άλλη πλευρά του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έχει να κάνει με τα φάρμακα. Έχω πει τόσες φορές, μπορεί να γίνω και γραφική στο τέλος, ότι αυτό το θέμα με τα φάρμακα έχει ξεφύγει. Και μου λένε φαρμακοποιοί ότι θα έχουμε αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων, όχι ότι δεν είχαμε, αλλά θα έχουμε και αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής των ασθενών. Ελπίζω να μην γίνει και να κάνουν λάθος, αλλά εγώ οφείλω να σας το πω. Λοιπόν, είδαμε λίγο νωρίτερα και στα πρωτοσέλιδα τον Σύμβουλο των Επιχειρήσεων, που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στην πρώτη του σελίδα και σήμερα. Και αφορά ακριβώς αυτό, την καινοτομία στον τομέα των φαρμάκων και το κατά πόσο μπορεί ο Έλληνας ασθενής να λάβει όλα αυτά και να έχει πρόσβαση. Θα μας βοηθήσει να το κατανοήσουμε λίγο περισσότερο ο καλός συνάδελφος και εκδότης του Σύμβουλου Επιχειρήσεων, ο Παναγιώτης Αγιαλένιος. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Νίκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ναι, κάτι τέτοια θέματα που βγάζει στην πρώτη σελίδα, Παναγιώτη, με προκαλούν για να πω πολλά πράγματα, αλλά θα μείνω στις ερωτήσεις σήμερα. Για πες μου λοιπόν, δεν έχουμε τη δυνατότητα ως Έλληνες ασθενείς να έχουμε πρόσβαση στα καινούργια φάρμακα, για να το πω όσο πιο απλά το καταλαβαίνω.
1: Ναι, αυτό στην ουσία λέει η έρευνα, να πούμε. Θα το έχεις ανακοινώσει ναι. Και ήδη, ότι είναι μια χθεσινή έρευνα,
0: χθες παρουσιάστηκε
1: και παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, και μια η IQVIA είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που αναλύουν έρευνες στον κλάδο της υγείας και που στην ουσία, όπως και το είπες, βασιζόμενη αυτή η έρευνα στα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που είναι ο βασικός φορέας.
0: Στα ευρωπαϊκά δεδομένα βασιζόμαστε γενικότερα, Παναγιώτη μου, πια.
1: Έτσι. Και το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι το 1 στα 5 νέα καινοτόμα σκευάσματα που εγκρίνονται στην Ευρώπη φτάνει τελικά στον Έλληνα ασθενή. Ενώ η καθυστέρηση για να φτάσει, έστω και αυτό το 1 στα 5, αγγίζει σχεδόν τα 2 χρόνια. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα.
0: Άρα δηλαδή εμείς ως Έλληνες ασθενείς πρέπει να περιμένουμε και μέχρι 2 χρόνια για να λάβουμε ένα καινούριο φάρμακο την ίδια στιγμή που σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα είναι άμεσα διαθέσιμο.
1: Ναι, είμαστε πολύ πιο κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, τόσο στην διαθεσιμότητα, είπαμε 1 στα 5, όσο και στον χρόνο πρόσβαση. Είναι πολύ λιγότερος ο χρόνος που από τη στιγμή που παράγεται ένα τέτοιο σκεύασμα φτάνει στον ασθενή που το έχει ανάγκη. Και όταν λέμε ασθενείς, καταλαβαίνεις γιατί ασθενείς μιλάμε. Μιλάμε για καρκινοπαθείς, μιλάμε για ασθένειες οι οποίες δεν έχουν και
0: ανίατες
1: χρόνο.
0: Φαντάζομαι όμως ότι αυτό ισχύει και για τα άλλα, και για άλλα σκευάσματα, για λιγότερο σοβαρές ασθένειες και παθήσεις. Αν είναι καινοτόμα, πρώτα θα διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή αγορά και θα φτάνουν αργότερα και στην Ελλάδα. Και όχι όλα.
1: Από τα 214 νέα σκευάσματα, που λέει η έρευνα, που εγκρίθηκαν την τελευταία τετραετία στην Ευρώπη, μόνο 42 αποζημιώνονται σήμερα στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή, 4 στα 5 δεν είναι ουσιαστικά, γιατί μιλάμε και για ακριβά φάρμακα, όπως είναι κατανοητό, διαθέσιμα στον Έλληνα ασθενή. Και αυτό που μόλις λέμε, Νίκη, δεν είναι ένας απλός αριθμός. Σημαίνει, όπως είπες και νωρίτερα, ασθενής με καρκίνο, με σπάνιες ή σοβαρές χρόνιες παθήσεις. Περιμένουν πολύ περισσότερο για τις νέες θεραπείες σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Βεβαίως, η απόσταση αυτή καλύπτεται όταν ο ασθενής έχει δυνατότητα οικονομική.
0: Ναι, αφού μου λες ότι μόνο κάποια από αυτά αποζημιώνονται και τα υπόλοιπα δεν αποζημιώνονται, αυτός που έχει την οικονομική δυνατότητα θα μπορέσει, πιθανότατα, αλλά η πλειοψηφία δεν μπορεί να το κάνει.
1: Άρα, γιατί μιλάμε στην ουσία αυτό που τονίζουμε και σήμερα στο δημοσίευμα, mm-hmm. ότι σταδιακά έχουμε ένα σύστημα υγείας δύο ταξικήτων. Όσοι έχουν χρήματα μπορούν να αναζητήσουν λύσεις ιδιωτικά, γιατί ιδιωτικά αφού κυκλοφορούν τα φάρμακα βρίσκονται, έτσι, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, ενώ οι υπόλοιποι περιμένουν ελπίζοντας και ο Θεός να, mm-hmm. να τους δώσει τον χρόνο να περιμένουν.
0: Και έτσι όπως πάει η κατάσταση αυτή, δηλαδή σιγά σιγά και οι φαρμακοβιομηχανίες, οι εταιρείες δηλαδή δεν θα προτιμούν την ελληνική αγορά και δεν θα φτάνουν ποτέ τα καινούργια φάρμακα, τα καινοτόμα φάρμακα προς διάθεση του Έλληνα ασθενή στην Ελλάδα. Έτσι όπως πάει η κατάσταση αυτή.
1: Εδώ να πούμε ότι από την πλευρά των φαρμακοβιομηχανιών που έχουν και το, ας πούμε, παραγγείλα mm-hmm. και τη συγκεκριμένη έρευνα, ας το πούμε έτσι, τίθεται ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως αναζητά και αυτό την ισορροπία, ότι πρέπει να το δούμε από δύο πλευρές. Ένα μεγάλο κομμάτι της ευθύνης για αυτή για αυτά τα νούμερα που αναφέραμε αποδίδεται στο λεγόμενο clawback.
0: Για το οποίο φωνάζουν και φαρμακοποιοί.
1: Για το οποίο φωνάζουν οι φαρμακοποιοί, πρόκειται στην ουσία για την επιστροφή από στο κράτος, για την πλεονάουσα από το χώρο των φαρμακοποιοί, πρόκειται στην ουσία για την επιστροφή από στο κράτος, για την πλεονάουσα από

0: είμαστε έτσι σαφείς, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει τρελά πράγματα και τρελά νούμερα, πρέπει να τα λέμε όλα, αλλά και να μην μείνει η Ελλάδα πίσω στην πρόσβαση και στην ιατρική καινοτομία, που καλό είναι, γιατί το πες στην αρχή και τα παρουσιάσαμε και εμείς πρόσφατα, είχαμε μιλήσει γι' αυτό, για το μέλλον της υγείας, το φόρουμ υγείας. Καλό είναι η ρομποτική, οι εγχειρήσεις από το Πεκίνο στην Ελλάδα με τους καθηγητές. Μπράβο στη χώρα μας που προχωράει σε τέτοια πράγματα και ακούμε σημαντικά πράγματα και στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν πρέπει να...
1: Δεν τα εκμηδενίζουμε όλα.
0: Να εκμηδενίζουμε την πρόοδο.
1: Αλλά
0: θα πρέπει να δούμε.
1: Έτσι.
0: Και αυτά τα ρομποτικά. Και αυτές τις σύγχρονες ιατρικές θεραπείες.
1: Ναι.
0: Ποιος έχει τη δυνατότητα, όταν για απλές επεμβάσεις, ας πούμε εδώ στην Πάτρα, ακούμε πάρα πολλούς γνωστούς μας, συγγενείς.
1: Ναι, το όλοι το έχουμε ζήσει.
0: Πρέπει να φύγουν να πάνε στην Αθήνα για πάρα πολλά πράγματα, μερικά και απλά, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ακόμα και τα σύγχρονα μηχανήματα που υπάρχουν, βλέπουμε ότι στερούνται ανθρώπων για να τα δουλέψουν.
1: Υπάρχουν,
0: και τα δημόσια νοσοκομεία και της Πάτρας έρχονται και επισκέπτες σημαντικοί επιστήμονες για να δώσουν θεραπεία, δεν είναι μόνιμοι εδώ. Τα ακούμε, τα γνωρίζουμε αυτά. Και όταν κάποιος πάει να βρει την υγειά του, ακόμα και για απλά, εγώ δεν λέω τα πολύ σοβαρά πράγματα, στην Αθήνα θα πρέπει να έχει και ένα γερό κομπόδεμα.
1: Έτσι.
0: Κομπόδεμα.
1: Και φτάνουμε πάλι σε αυτό που λέγαμε στην αρχή.
0: Δυστυχώς επαφέτε στην εκκλησία και...
1: Άμα έχεις χρήματα θα βρεις και να κάνεις και την επέμβαση, θα πάρεις και τα φάρμακα που δεν καλύπτονται από το κράτος, μόνο αν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική. Εγώ αυτό που θέλω...
0: Και μην το ξεχάσω, γιατί πρέπει να το τονίσω, γιατί το ακούω από πάρα πολύ κόσμο. Όταν λέμε για φάρμακα που λείπουν ή για καινούρια φάρμακα, και όχι κατά ανάγκη καινοτόμα, αλλά και για φάρμακα που χρησιμοποιούσαν για πολλά χρόνια κάποιοι ασθενείς, τέτοια φάρμακα υπάρχουν ακόμα και στον χώρο που είναι πολύ διαδεδομένος πια στην κοινωνία μας, τα ψυχιατρικά φάρμακα. Ακόμα και σε αυτό το χώρο, όχι μόνο καινούρια δεν έρχονται, αλλά ακόμα και φάρμακα που έχουν άμεσα ανάγκη οι συγγενείς, οι ασθενείς, και αυτά, επειδή δεν συμφέρουν πια.
1: Δεν είναι λίγες οι φορές, Παναγιώτη, που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρεθεί απέναντι σε ακριβώς αυτό που λες. Παίρνοντας ένα φάρμακο για αρκετό χρονικό διάστημα, διαπιστώνεις ξαφνικά ότι υπάρχει μια έλλειψη. Και ανταυτού, επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη, σου αντιπροτείνεται ένα δεύτερο φάρμακο. Έτσι, σε άλλη τιμή. Όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά. Εγώ αυτό που θέλω να καταλήξω, γιατί είναι τόσο πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα, είναι ότι γιατί να μην μπορεί ο Έλληνας ασθενής, ο Έλληνας πολίτης, που διαμένει εδώ στην Ελλάδα και είναι Έλληνας, θα σου πω, δεν το επεκτείνω, να μην έχει στη διάθεσή του αυτά τα φάρμακα, τα οποία θα τον βοηθήσουν στη θεραπεία του, και πώς αφήνει αυτή η πολιτεία ανθρώπους ογκολογικά ασθενείς να περιμένουν έστω και μία μέρα, έστω και μία μέρα, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος θεραπείας για αυτούς τους ασθενείς, για να έρθουν τα φάρμακα έστω και μετά από 2 χρόνια, τα καινούργια φάρμακα, τα καινοτόμα, που θα φέρουν νέες λύσεις. Δηλαδή, αυτά είναι τραγικά ζητούμενα. Όσον αφορά τις τιμές τώρα, η αλήθεια είναι, πρέπει να σου πω ότι μου λένε οι φαρμακοποιοί ότι θα έχουμε αυξήσεις τιμών και θα έχουμε και αυξήσεις στη συμμετοχή των ασθενών στα φάρμακα. Θα το δούμε. Ήδη το 1 ευρώ, ξέρεις, έχει μείνει εκεί, αμετακίνητο, στην επιβάρυνση της συνταγής. Φαντάζομαι ότι το έχεις εντοπίσει και εσύ, Παναγιώτη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, με μεγάλη κουβέντα και πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα που έχετε σήμερα, με την έρευνα που έγινε και την παρουσιάσατε και στην εφημερίδα Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ για τη συνδρομή σου. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αχρίαστα να μας είναι όλα αυτά, αλλά να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε μια πολύ καλή γεύση και εικόνα για να έχουμε τη γνώση πάνω απ' όλα σχετικά με το τι συμβαίνει με τα καινοτόμα φάρμακα και γιατί 1 στα 5 φτάνει στην Ελλάδα. 1 από τα 5 καινούρια. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή καινοτόμα φάρμακα που έχουν αποτελέσματα, που έχουν γίνει κλινικές μελέτες, τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στην ευρωπαϊκή αγορά, σε άλλη χώρα. Στην Ελλάδα θα έρθει το 1 από αυτά. Και από τα 200, πόσο θυμάμαι να τα δω, να σας το πω πάλι, από τα 214 νέα καινοτόμα φάρμακα που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια, μόνο τα 42 αποζημιώνονται στην Ελλάδα. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? 4 στα 5 νέα φάρμακα.

δεν διατίθενται στον Έλληνα ασθενή. Δεν μπορείτε να τα πάρετε εσείς, εμείς. Έτσι. Και όπως σας είπα, πολύ ανησυχητικό είναι και αυτή η καθυστέρηση όταν ένα ασθενής με σοβαρά νοσήματα, και όχι μόνο, αλλά κυρίως με σοβαρά νοσήματα, ογκολογικοί ασθενείς και πόσοι άλλοι ακόμη με χρόνια νοσήματα, θα πρέπει να περιμένουν έως και 2 χρόνια για να έρθει το καινοτόμο φάρμακο που μπορεί να τους βοηθήσει στη θεραπεία από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που ήδη κυκλοφορεί. Αυτό δεν είναι καθόλου, μα καθόλου καλό και δεν τα λέμε εμείς, για να μην βιαστείτε και παρεξηγηθούμε. Είναι μελέτες που παρουσιάστηκαν και αποτυπώνουν αυτή την υγειονομική υστέρηση, όπως τη γράφει χαρακτηριστικά ο σύμβουλος επιχειρήσεων. Επιστρέφω.

Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε μια ανάγνωση και στην ιστοσελίδα μας, αλλά πριν πάμε εκεί, επειδή στην προηγούμενη κουβέντα μας μιλήσαμε για αυτή την διαφοροποίηση και την ανισότητα, αν θέλετε, στον τομέα της χορήγησης καινοτόμων φαρμάκων και διάθεσής τους στους πολίτες της χώρας μας. Στο κράτος ανισοτήτων, προσπαθώ να βρίσκω τις πηγές που μου δίνουν τις απαντήσεις σε αυτό που ρωτούμε, θα έλεγε κανείς ότι είναι η κατάσταση όπου αυτές οι δημόσιες πολιτικές και οι οικονομικοί μηχανισμοί δεν καταφέρνουν να μοιράσουν δίκαια τον πλούτο και τις ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν συγκεντρώνεται το εισόδημα και η εξουσία σε λίγους και το χάσμα μεταξύ των τάξεων μεγαλώνει. Ο άνισος λοιπόν καταμερισμός του πλούτου, εκεί είναι όπου τα χαμηλά εισοδήματα υπολείπονται, επιδεινώνουν τη φτώχεια. Η δημιουργία συστημάτων δύο ταχυτήτων στην υγεία και την παιδεία, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, όπου η ποιότητα της παροχής σε υγεία και παιδεία εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα, δηλαδή πόσα έχεις, και όχι από την ισότιμη πρόσβαση, και βεβαίως και οι ευκαιρίες στην απασχόληση. Όταν αποκλείονται από την αγορά εργασία σε ευάλωτες ομάδες ή έχουμε άνηση αμοιβή για την ίδια εργασία. Τα κουβεντιάζαμε προχθές για τις διακρίσεις του φύλου μεταξύ γυναικών και ανδρών. Υπάρχει λοιπόν ένας στόχος με τον αριθμό 10 και αναφέρεται στη βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και είναι ο στόχος αυτός για να περιορίσει αυτές τις ανισότητες που σας είπα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, σε έρευνες που έχουν γίνει ανά διαστήματα και από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, αποτυπώνεται η κατάσταση της χώρας τα τελευταία χρόνια. Εκεί διαπιστώνεται λοιπόν ότι έχουμε πολλαπλές διακρίσεις με τη φτώχεια και την ανεργία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, το 44% πιστεύει ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι να φροντίζει το σπίτι και την οικογένεια. Στην Ελλάδα είναι 69% το συγκεκριμένο ποσοστό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα είναι η δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά την Βουλγαρία. Είναι η πιο φτωχή στην Ευρωζώνη. Είχαμε φτάσει σε έναν κίνδυνο κοινωνικό αποκλεισμού το 23, το 26,1% των Ελλήνων. Μιλάμε για 2,5 περίπου εκατομμύρια άτομα. Είχαμε φτάσει σε αυτό το όριο και τον κίνδυνο της φτώχειας. Σύμφωνα με την ΓΕΣΕ επίσης, τα τελευταία χρόνια η παιδική φτώχεια καταγράφει ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Είχε φτάσει μέχρι και το 22% των ανηλίκων που βρίσκονταν σε κίνδυνο της φτώχειας. Υπάρχει λοιπόν ένα μέγα θέμα σχετικά με αυτή την κοινωνική ανισότητα που σας έλεγα λίγο πριν και έπρεπε να σας το επισημάνω αυτό ως προς τις ανισότητες με αφορμή αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Τώρα βέβαια υπάρχουν πολιτικές, θα ακούσετε και θα διαβάσετε, που προωθούνται για να μειωθούν αυτοί οι κοινωνικοί αποκλεισμοί και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από τα κράτη-μέλη. Ο υποβιβασμός πάντως του κοινωνικού κράτους οδηγεί ακριβώς αυτό. Την μετάλλαξη, την ποιοτική και την αύξηση των ανισοτήτων. Κλείνω το κεφάλαιο προς το παρόν. Θα επανέλθω με άλλο θέμα που θα αποδεικνύει αυτό ακριβώς που λέμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Πριν πάω στην ανάγνωση της ιστοσελίδας μας για να δούμε τα θέματα και την εξέλιξή τους, βλέπω κάποιες ειδήσεις που έρχονται. Βέβαια θέλουν και περαιτέρω ανάλυση, αλλά θα σας τις μεταφέρω. Αναλυτές λοιπόν βλέπουν αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο επόμενο διάστημα και πληθωρισμό για τα επόμενα 2 έτη. Αυτό αποτυπώνεται από τα σημάδια που εντοπίζουν για το λιανεμπόριο και την αύξηση των τιμών, κατά κύριο λόγο. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε βέβαια, γιατί ακόμα είναι λίγο νωρίς, θα μου πείτε, για περιφερειακές δημοτικές εκλογές, αλλά επειδή έγινε μια συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας τελευταία και εκεί είχε πολύ, πολύ ενδιαφέρον και θα έχει από εδώ και στο εξής, η διαδικασία για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, για το πώς δηλαδή θα εκλέγονται οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Θα το δούμε και αυτό, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Υπήρχαν ενστάσεις από τον Δήμαρχο Αθηναίων, νομίζω, ο οποίος δεν συμφωνούσε επί τούτου με το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη προώθηση ουσιαστικά. Λοιπόν, βλέπω μία δημοσκόπηση, θα σας την πω, αλλά πριν από αυτό, επειδή έγινε λόγος, αν και δεν το είδα και πολύ να παίζει, εν πάση περιπτώσει, για το επεισόδιο που έγινε κατά τη διάρκεια του Final Four στο γήπεδο εκεί. Νομίζω δεν υπήρχε κάποιος που δεν το είδε. Εντάξει, δεν το πιστεύω ότι κάποιος δεν ξέρει ότι είχε ένα επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγο πριν την έναρξη του τελικού. Δεν πιστεύω ότι δεν είδε κανείς τη φωτογραφία με τη σκισμένη μπλούζα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Είδα να φεύγουν και κάτι σημαίες. Σας λέω τι είδα. Τώρα από ό,τι άκουσα δεν ακουγόταν καλά, οπότε δεν θα μπω εκεί. Ήταν ένα επεισόδιο. Δεν ήταν ένα επεισόδιο μέσα σε αθλητικό χώρο. Λοιπόν, ερωτήθη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος έκανε λόγο για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες σχολιάζοντας αυτό το επεισόδιο και μετά μίλησε για το πλαίσιο αντιμετώπισης της αθλητικής βίας. Πρόκειται, είπε, για βία σε αθλητικό χώρο. Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη. Μάλιστα, έτσι είπε για το επεισόδιο. Και είπε ότι η εισαγγελέα ζήτησε την επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα του δώσει θα έχουμε και τις ανάλογες ποινές, είπε. Είπε ότι αν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για βία σε αθλητικό χώρο θα πάει φυλακή, ότι αυτός είναι ο κανόνας. Εάν είναι πλημέλημα, είναι ποινές φυλάκισης. Εάν αποφανθεί ότι είναι κακούργημα, είναι κάθερξη. Δεν πήρε κάποια θέση πάντως, δεν ήθελε να σχολιάσει περαιτέρω. Νομίζω ότι ήταν μια εικόνα που δεν τίμα βεβαίως στο κομμάτι του αθλητισμού και σε ένα τέτοιο χώρο και μια τέτοια ημέρα. Νομίζω κάτι το προκάλεσε, κάτι υπάρχει εκεί. Κάτι υπάρχει εκεί, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω, όπως καταλαβαίνετε, αλλά και να ξέρω κάτι παραπάνω δεν θα μπορούσα και να σας πω. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά, αλλά δεν την βλέπω πουθενά να κυκλοφορεί ως θέμα. Αν και σοβαρότατο θα έλεγε κανείς, δεν το βλέπω να λειτουργεί κάπου αλλού. Λοιπόν, να σας πω για την δημοσκόπηση τώρα που την βρήκα έτσι κι αλλιώς. Η δημοσκόπηση έγινε από την Interview. Για να δούμε τι λέει εδώ, να σας βρω, να μην σας λέω τι άλλο. Έγινε για την Politic. Politic τι είναι, νομίζω εφημερίδα είναι ηλεκτρονική ή κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει. Τι βλέπουμε εκεί, για να δούμε. Στο 26,1 τοποθετεί τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο τοποθετεί τον Αλέξη Τσίπρα με 12,8, φέρνοντας στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,3. Έχει μια ενίσχυση της Ελληνικής Λύσης στο 5,8, τη Φωνή Λογής στο 3,9. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, στο 0,5. Αυτό. Τώρα θα μου πείτε, το ενδιαφέρον σε όλη αυτή είναι η δεύτερη θέση που τοποθετεί η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, το κόμμα Τσίπρα, που περνά οριακά βέβαια, αλλά μπροστά από το Πασόκ. Μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα και μια ρευστότητα εκεί στο σκηνικό της αντιπολίτευσης, νομίζω το έχουμε εντοπίσει ούτως ή άλλως. Στην δεξιά πλευρά έχουμε την κινητικότητα που ενισχύει την ελληνική λύση. Η πλεύση ελευθερίας ξέχασα να σας πω στο 3,2 και βεβαίως νομίζω ότι από τα σημαντικά η κάμψη του ΣΥΡΙΖΑ που υποχωρεί στο 0,5 από τα πιο σοβαρά ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης. Τώρα θα με ρωτήσετε προφανώς, θα ρώτησαν μάλλον, δεν ξέρω και πότε ακριβώς έγινε αυτή η δημοσκόπηση, η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 7,5 με μια αυτόνομη δυναμική. Να σας πω και τα υπόλοιπα όμως, γιατί δεν είναι σωστό να τα αφήσω. Θα τα επαναλάβω και θα κλείσω με αυτό. Νέα Δημοκρατία 26,1, πάντα βρίσκομαι στην δημοσκόπηση της Interview για το Πολίτικο. Νέα Δημοκρατία λοιπόν 26,1, κόμμα Τσίπρα 12,8, λέω κόμμα Τσίπρα και με συγχωρείτε,
Το συγγνώμη, γιατί δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επίσημα το όνομα, έτσι. Οπότε κάπως πρέπει να το πω. Πασόκ 12,3. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το κόμμα της κυρίας Καραστιανού με 7,5. Ελληνική Λύση 5,8. Κομμουνιστικό κόμμα 5. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,2. Μέρα 25 2,8. Οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη 2,5. Η Νίκη 0,6. Πτώση και εκεί. ΣΥΡΙΖΑ 0,5 και Νέα Αριστερά τα ίδια. Άλλο κόμμα 3,8 και παραμένει και ένα 12,7% με τους αναποφάσεις τους, οι οποίοι να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο αναποφάσεις ότι θα ψηφίσουν, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Και εδώ νομίζω ότι είναι το βασικό ζήτημα και το βασικό στοίχημα αυτής της εκλογικής διαδικασίας όταν έρθει αυτή. Θες Σεπτέμβρη 27, θες το Μάη παραπέρα, άλλο το θέμα μας. Λοιπόν, δεν θα μείνω στα περαιτέρω. Θα το αφήσω εκεί το θέμα, για να μην αναλύσω και περισσότερο αυτή τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Οπότε με μουσική θα συνεχίσω, να σας δίνω και τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε αυτά που λέμε και γυρίζουμε.

Λοιπόν, για να κάνουμε και την ανάγνωση που έχουμε αφήσει πίσω μας, την ανάγνωση στην ιστοσελίδα μας, γιατί έχει και κάποια σημαντικά θεματάκια που θέλω να τα δούμε και θα σταθούμε και τις επόμενες μέρες σε αυτά. Λοιπόν, earthnews.gr για να μαθαίνετε πρώτοι τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Έχουμε λοιπόν και λέμε εξάρθρωση κυκλώματος στην Κρήτη, δύο αδέρφια οι αρχηγοί, 116 δικογραφία μεταξύ τους και αντιδήμαρχοι. Σας είπα νωρίτερα και σας ανέλησα το θέμα αυτό, το τι ακριβώς έκαναν τα μέλη αυτής της οργάνωσης, ότι εντόπιζαν, γιατί είχαν τον τρόπο μέσα από τα γραφεία, τα ορφανά, να τα πω εντός εισαγωγικών, ακίνητα, αγροτεμάχια που δεν τα είχαν δηλώσει οι ιδιοκτήτες τους, είχαν τους δικούς τους, τα δήλωναν και έπαιρναν τις επιδοτήσεις και έτσι μάζευαν τα εκατομμύρια. Στο earthnews.gr βρίσκομαι. Εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, λέει ο Ρούμπιο. Τώρα να το δέσουμε κόμπο αυτό ή να το αφήσουμε. Τι να σας πω. Ρωσία-Ουκρανία, απειλές Λαυρόφ για συστηματικά αντίπεινα στο Κίεβο. Προτροπή για εκένωση έχουμε. Και καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη. Νέο ρεκόρ όλων των εποχών και 7 θάνατοι στη Γαλλία. Θα σταθώ λίγο μετά σε αυτό. Διαβάζω επίσης στην πρώτη σελίδα από το Earth News. Καταθέτει στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού τα έγγραφα για την είδηση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Απόψε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Έντονη κινητικότητα στην κέντρο αριστερά σε αναβρασμό η Κουμουνδούρου. Επίσης για ένα σεισμό στη Χιλή 6,9 Ρίχτερ. Διακοπή ρεύματος σε 27.000 νοικοκυριά. 6,9. Πολύ μεγάλη σεισμική δόνηση. Στους 36 βαθμούς διαβάζω η Βρετανία. Ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη. Νέο ρεκόρ όλων των εποχών και 7 θάνατοι στη Γαλλία. Μας τα έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ και μέρες πολλές. Ο μετεωρολόγος μας τα είχε πει ότι στην Κεντρική Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία και την Ισπανία, λίγο μετά μας είχε πει, από την Ιταλία και προς τα εμάς είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Λοιπόν, βρίσκομαι στην πρώτη σελίδα από το earthnews.gr και διαβάζω ένα θέμα. Δύο νέα τέλη στα ακίνητα από το 2027 σε νομοσχέδιο υποδιαβούλευση. Έως και τριπλάσιες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες. Μάλιστα. Τι γελάζει. Δύο επιβαρύνσεις. Θα έρθει το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης και το νέο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Από ό,τι καταλαβαίνω, το πρώτο, το τέλος τοπικής ανάπτυξης, θα αλλάξει την επωνυμία του TAP, αυτό που πληρώνουμε μια φορά το χρόνο, το τέλος εκείνη της περιουσίας, αυτό θα αντικαταστήσει. Έχει όμως αυξημένους συντελεστές, έτσι, θα είναι πιο ακριβό. Σήμερα είναι στο 0,3, αλλά θα πάει στο 0,7 της χιλής. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, για πρώτη φορά θα έχουμε, λέει, το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Τι θα είναι αυτό? Θα είναι νέα πηγή εσόδων για τις περιφέρειες. Για να κάνει, λέει, έργα, για να χρηματοδοτήσει έργα, υποδομές και ανεπλάσεις. Άρα λοιπόν έχουμε και εκεί συντελεστές από 0,15 έως 0,35 της χιλής. Μάλιστα, οι επιβαρύνσεις που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 150 ευρώ ετησίως, ουσιαστικά μιλάμε για τετραπλάσια χρέωση από ό,τι πληρώνουμε σήμερα στο TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας. Οπότε να ξέρετε, τέλος τοπικής ανάπτυξης, πρώην TAP και νέο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Θα το δούμε το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό, το είδα στο earthnews.gr σήμερα και είπα να σας το πω. Δεν θέλω να σας καλώ στη διάθεση, αλλά έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Τα δύο νέα τέλη για τα ακίνητα από το 2027 θα μας έρθουν επιβαρύνσεις. Για να δω λίγο και την περιφέρεια, μήπως έχει κάτι ενθαρρυντικό. Πάω στην Πάτρα. Γέφυρα Ρίου Αντίριου, δράσεις ενημέρωσης για την Παγκόσμια ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Και φέτος νομίζω το κάνουν με μηνύματα που θα δείτε εκεί, αλλά και ειδικό φωτισμό. Στην Πάτρα παραμένω επίσης στην ανατροπή στο αυτόφορο στην Πάτρα που είχαμε χθες. 17χρονη υπερασπίστηκε τον 35χρονο κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή βία. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Συνελήφθη ο 35χρονος σύντροφος της ανήλικης 17χρονης και αυτή τον υποστήριξε στο δικαστήριο. Για να δω λίγο πολύ πολύ γρήγορα και τον πύργο πριν να ολοκληρώσουμε. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την κακοκαιρία. Χαλάζι χτύπησε ελαιόδεντρα και αμπέλια. Μεγάλες ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες της Ηλίας προκάλεσε η ισχυρή χαλαζόπτωση χθες το μεσημέρι. Μεγάλα προβλήματα και μεγαλύτερα σε ελαιόδεντρα, αμπέλια και σταφίδες. Και από ό,τι μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος από τον πύργο, σήμερα βρίσκεται στην περιοχή κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, στις κοινότητες της περιοχής. Και αύριο θα είναι και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ στην περιοχή, ο κ. Λιγουρέτζος. Ήταν για μια εκδήλωση, αλλά θα ενημερωθεί και για τα θέματα αυτά.
Σημαντικό και αυτό. Από τον πύργο επίσης διαβάζω μία ακόμη είδηση. Προσποιήθηκε εργολάβο φωτοβολταϊκών και άρπαξε 23.500 ευρώ από επιχειρηματία. Δηλαδή από πού να φυλακτεί τελικά, έτσι. Από πού να φυλακτεί κανείς. Θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Θα κλείσω και το airnews.gr. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο το πρωί, πρωτοθέω και Παναγία να είμαστε όλοι μας καλά. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδη, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Μαρία Αρβανιτάκη. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλή σας ημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υλοποιούμε, τόνισε, τη γραμμή 4 του μετρό και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026. Είναι η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όλο αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του ορμού πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλά Μοχάμεντι Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση περνώντας οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί από 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% το Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι διατηρεί αυτόνομη εκλογική δεξαμενή παρά την είσοδο Τσίπρα στη δημοσκοπική εξίσωση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μια θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% δεν βλέπει νέα θητεία. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε δύο αδελφιά λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αστυνομίας αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκαθάριση φορών για το 2025 καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει νέα εκαθάριση τον Ιούνιο. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του οργανισμός και αναφέρει κάποιο λάθος κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός θόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου, τη θερμοκρασία και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και εν ανάλογη είναι η προειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη 26 Μαΐου, λίγο μετά τις 11 και είμαστε και σήμερα μαζί εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε από τους 92,5 και 93,9 μεγάκυκλους και στο διαδίκτυο από το ertecho.gr Radio Patra. Έχω ένα όνειρο, ο τίτλος εκπομπής του Συλλόγου Φίλων της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκος Νότιο Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Δημήτρη και Βέρα Σφίκα. Ένα όνειρο για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς στερεότυπα, χωρίς εμπόδια, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να ζει, να συμμετέχει και να ονειρεύεται ισότιμα. Μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό, χωρίς ταμπέλες. Η εκπομπή μας δημιουργήθηκε με αγάπη, ευαισθησία και πίστη στη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίσει να αγωνίζεται, να ελπίζει και να δημιουργεί ακόμα και από δύσκολες διαδρομές της ζωής. Στα μικρόφωνα η Ιουλία Σιροκώστα, στον ήχο η κυρία Βάσο Κρεμίδα. Μείνετε μαζί μας αυτή την ώρα για να μοιραστούμε σκέψεις, εμπειρίες, ενημέρωση και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Στην εκπομπή μας που είναι ένας χώρος αποδοχής, συμπερίληψης και σεβασμού, όπου προσπαθούμε να δώσουμε χώρο στην φωνή, σε κάθε φωνή, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει αξία, έχει δικαίωμα να ακούγεται και όλα αυτά μέσα από τα μάτια ενός ιδιαίτερου αφηγητή του Φρού, ενός μικρού γάτου που από τη Σιτία κατά λάθος βρέθηκε στην Πάτρα και καλείται να ανακαλύψει την πόλη και τις δυσκολίες της. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Δημήτρης Μπάλας, ένας άνθρωπος που αποδεικνύει ότι η αναπηρία δεν είναι ασθένεια αλλά ιδιότητα, επί χρόνια γραμματέας του Σωματείου Ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Καλημέρα κύριε Μπάλα.
1: Καλημέρα σας, χαίρομαι που σας βλέπω από κοντά.
0: Θα μιλήσουμε μαζί για την Παγκόσμια Μέρα της Σκλήρυνσης, για τον εθελοντισμό, την προσφορά, για εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας. Αλλά επίσης θα αναφερθούμε και σε μια ιδιαίτερα σημαντική διημερίδα, την οποία μιλήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αναπηρία 360 μοίρες, ο δρόμος προς την κοινωνικοποίηση. Αυτή πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Συνεδριακό Κέντρο και στα πλαίσια αυτά, στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας, θα είναι μαζί η κυρία Πέρσα Μπέρτσου από την Τομπέα για να μιλήσουμε για τα Σίτρακ, για τα μηχανήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που θα τοποθετηθούν φέτος, διότι στα πλαίσια της συμπερίληψης η δυνατότητα ένα άτομο με αναπηρία να βρίσκεται στην παραλία μαζί με τους φίλους και την οικογένειά του είναι πολύ σημαντικά. Όπως πάντα λοιπόν, ξεκινήσαμε με μια που μας θυμίζει ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει αλλιώς, με ένα τραγούδι σύμβολο, το Imagine του John Lennon, που μας καλεί να φανταστούμε ένα κόσμο χωρίς σύνορα μίσους και χωρίς διαχωρισμού, ένα κόσμο που οι άνθρωποι ζουν σαν ένα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και εμείς καλώς σας βρήκαμε. Θα κάνουμε όμως μια παρεμβολή, Δημήτρη, ναι, γιατί πρέπει να συγχαίρουμε τον Ολυμπιακό που είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης. Μετά το θρίλερ με τη Ρεάλ, οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν, το πάλεψαν και κατέκτησαν, στέλνοντας στον ουρανό τους χιλιάδες οπαδούς τους.
1: Και φίλους.
0: Και φίλους, ναι, και όλους τους Έλληνες, γιατί αυτές οι ευρωπαϊκές διακρίσεις νομίζω ότι πρέπει να αφορούν όλους τους Έλληνες. Οπότε συνεχίζουμε έτσι.

0: Έχω εκτίσει την ποινή μου χωρίς να έχω κάνει κανένα έγκλημα. Είμαστε οι πρωταθλητές, φίλοι μου, και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Είναι ένα τραγούδι βαθιά συνδεδεμένο με τη δύναμη, την αντοχή και την νίκη απέναντι στις δυσκολίες. Γι' αυτό και συγκινεί τόσο πολύ κόσμο. Μας λέει ότι έχω κάνει λάθη πολλά και εγώ έχω δεχτεί αρκετές φορές χτυπήματα και περιφρόνηση, μα τα κατάφερα να σταθώ όρθιος και θα συνεχίσουμε ξανά και ξανά και ξανά, γιατί είμαστε οι πρωταθλητές, φίλοι μου. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Είμαστε οι πρωταθλητές. Δεν υπάρχει χρόνος για χαμένους, γιατί είμαστε οι πρωταθλητές του κόσμου. Έχω δεχτεί το χειροκρότημα και τις αυλαίες που έκλεισαν για μένα. Μου χαρίσατε δόξα και επιτυχία και όλα όσα τη συνοδεύουν και σας ευχαριστώ όλους. Αλλά δεν ήταν ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα, ούτε μια εύκολη διαδρομή. Το θεωρώ μια πρόκληση απέναντι σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και δεν πρόκειται να χάσω. Σας ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Είμαστε πρωταθλητές. Δεν υπάρχει χρόνος για ηττημένους. Μου έφερε τη φήμη και περιουσία και ό,τι τη συνοδεύει. Αλλά θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε και είμαστε οι πρωταθλητές. Νομίζω ότι παρόλο που το αφιερώσαμε στον Ολυμπιακό, ισχύει για πολλούς. Και μια και είναι μαζί μας ο Δημήτρης, ένας άνθρωπος όπως και εγώ και όπως πολλοί άλλοι συμπολίτες παλεύουμε με τη σκλήνηση κατά πλάκας, είναι ένα τραγούδι που μας συνδέει και εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και εμείς παλεύουμε. Και πολλές φορές μια νόσος που δεν φαίνεται εξωτερικά επηρεάζει βαθιά μου στην καθημερινότητα, την εργασία, την ψυχολογία και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και βεβαίως πολλές φορές επίσης οδηγεί και σε σημαντική κινητική αναπηρία. Αφορά κυρίως νέους ανθρώπους στην παραγωγική ηλικία, πολλά εκατομμύρια διεθνώς, περίπου το 0,1 των Ελλήνων. Οπότε να μιλήσουμε αρχικά, θέλεις να μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα,
1: Δημήτρη. Να πούμε για την Παγκόσμια ημέρα, μια που πλησιάζει. Λοιπόν, να πούμε λίγο τι είναι Παγκόσμια ημέρα. Η Παγκόσμια ημέρα γιορτάζεται για τις σκλήρυνση κατά πλάκας, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Μάη. Έχει θεσπιστεί από έναν οργανισμό διεθνή, World MS Day International Federation, και κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια περίπου έχει ένα θέμα που θα πρέπει να επικεντρωθούν οι συλλογικότητες και γενικώς η κοινωνία που σχετίζεται με τις σκλήρυνση κατά πλάκας. Το φετινό θέμα είναι η διάγνωση, my diagnosis, και έχει να κάνει, έχει σκοπό να καταδείξει στην κοινωνία, την ιατρική κοινωνία, τους φορείς και γενικότερα αυτούς που σχετίζονται με την νόσο και με την ιατρική, το πόσο σημαντική είναι η διάγνωση, η έγκυρη διάγνωση της συγκεκριμένης νόσου. Γιατί όταν ένας άνθρωπος που διαγνωστεί εγκαίρως ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, μπορεί να ξεκινήσει μια θεραπεία, μια ανοσοτροποποιητική αγωγή, η οποία θα βελτιώσει την κατάστασή του. Και στατιστικώς το έχουμε δει, το βλέπουμε και εμείς στα μέλη μας. Τα μέλη μας που διαγνώστηκαν έγκαιρα και έλαβαν τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή και ήταν συνεπείς, συνήθως η έκβασή τους στη διάρκεια της ζωής σχετικά με την νόσο ήταν καλή και παρέμενε σε καλή κατάσταση.
0: Να πούμε, Δημήτρη μου, ότι η σκλήνηση κατά πλάκας είναι αυτό που λέμε αυτοάνωση φλεγμονώδης νόσο. Αφορά το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κάποια κύτταρα του ίδιου του οργανισμού επιτίθενται σε δομές του ίδιου του σώματος, επιτίθενται ουσιαστικά στη μυελίνη, το περίβλημα ουσιαστικά που έχουμε στα νεύρα, στον εγκέφαλο, και έτσι οι νευρικές ίνες δυσκολεύονται ή αδυνατούν να μεταδώσουν τα νευρικά ερεθίσματα από εκεί και κάτω. Και ότι εμφανίζεται με οποιοδήποτε νευρολογικό σύμπτωμα, ανάλογα με την περιοχή που έχει προσβληθεί στον εγκέφαλο ή στον νοτιαίο μυελό, και διαφορετικοί ασθενείς εμφανίζουν διαφορετικά συμπτώματα και εξέλιξη της νόσου. Γι' αυτό και λέγεται νόσος με τα πολλά πρόσωπα και γι' αυτό πολλές φορές είναι δύσκολο να διαγνωστεί. Μπορεί να έχει απλά μουδιάσματα, μπορεί να έχει διαταραχές στην όραση, που είναι πολύ συχνή αρχική εκδήλωση, και κυρίως ότι τα πιο βασικά νομίζω είναι το σύμπτωμα της κόπωσης.
1: Σύμπτωμα της κόπωσης, το οποίο βασανίζει όλα τα μέλη μας, όλους τους ασθενείς. Να πω κάτι, στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί όλη η ιατρική κοινότητα είναι υποψιασμένη και εμφανιζόμενος ένας άνθρωπος με συμπτώματα όπως αιμοδίες, διπλοπίες κλπ, τον παραπέμπουν σε νευρολόγους ή σε σχετικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε σχετικά γρήγορη διάγνωση σε σχέση με παλιότερα. Αυτό βοηθάει γενικότερα στην νόσο. Δηλαδή στην Ελλάδα εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Περισσότερο πρόβλημα έχουμε στην συμμόρφωση του ασθενούς με τη θεραπεία και στην αγωγή. Και αλλού είναι ο αγώνας ο δικός μας. Δηλαδή να πείθουμε τα μέλη μας, τους ασθενείς, να συνεννούνται με τους γιατρούς τους και να συμμορφώνονται με τις θεραπείες που είναι κατάλληλες για αυτούς και που τους υποδεικνύεται.
0: Το 70% των ασθενών είναι γυναίκες, έτσι λέει, επιδημιολογικά. Και αφορά μάλιστα και ηλικίες έτσι 20 με 40 έτη. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, εσύ που έχεις έτσι μεγάλη τόσα χρόνια τώρα συνάφεια με πολλούς ασθενείς που πάσουν όπως κλίνεις. Θεωρείς ότι εκτός ότι το ποσοστό είναι γυναίκες, η εξέλιξη στους άνδρες είναι καλύτερη από ότι στις γυναίκες ή δεν υπάρχει?
1: Εγώ δεν το έχω διαπιστώσει, από τα μέλη μας, ούτε στατιστικώς από τις έρευνες που έχω μελετήσει. Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και η εξέλιξή του έχει να κάνει καθαρά με το άτομο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχέση με το φύλο. Παρ' όλα τα αυτά, λογικά, επειδή οι γυναίκες είναι περισσότερες, 7 προς 10, 7 προς 3 αναλογικά με τους άνδρες, ενδεχομένως και η αναπηρία θα είναι ίδια αν επέλθει.
0: Η γυναίκα, μια γυναίκα νέα, όπως είναι μια γυναίκα 20-40 χρονών, φαντάζομαι ότι ενδιαφέρεται για οικογένεια, για να κάνει παιδιά κτλ. Υπάρχει κάποια, συστήνουμε την εγκυμοσύνη, τα αποφεύγουμε, είναι θέμα του γιατρού?
1: Οι γυναίκες γενικότερα έχουν να αντιπαλέψουν πολλά πράγματα στη ζωή, από θέματα ισότητας κλπ. Όταν μια γυναίκα διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας, παλιά συστηνόταν από τους γιατρούς να μην κάνουν παιδιά. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα από ό,τι μου λένε. Οι γυναίκες συνήθως κάνουν παιδιά, έχουν μια κατά τον δυνατόν φυσιολογική ζωή. Περισσότερα είναι τα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και λιγότερο τέτοια θέματα συστάσεις από γιατρούς. Παρατηρώ δηλαδή από μέλη μας ότι οι γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας, που έχουν εργαζόμενες, που έχουν το πρόβλημα της κόπωσης και το πρόβλημα που να μεγαλώσουν παιδιά, πιο πολλά προβλήματα έχουν στην εργασία και λιγότερα στον κοινωνικό τους περίγυρο.
0: Άρα ουσιαστικά θεωρείς ότι κυρίως επηρεάζει την καθημερινότητα και την εργασία και κυρίως λόγω της κόπωσης που υπάρχει, ακόμα και αν δεν έχει και γεννητικό έλλειμμα, που είναι και σημαντικό, γιατί είναι και αυτό το κομμάτι των ασθενών που δεν φαίνονται. Γιατί εντάξει, ναι, ένα άτομο όπως είμαι εγώ που είμαι σε ένα πυρικό αμαξί, το είναι φανερό ότι. Αλλά είναι πολλοί άνθρωποι που ενώ έχουν χρόνια σκλήνηση, έχουν κάποια συμπτώματα, αλλά παρόλα αυτά δεν φαίνονται, και άρα εκεί πρέπει να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση.
1: Εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση και όχι μόνο αυτό. Είναι και άλλες αναπηρίες αόρατες που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας ασθενής με σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι από τα προβλήματα ανάλογα, είπαμε, ποιο σημείο του κεντρικού νευρικού συστήματος θα βληθεί, θα εμφανίζεται και το αντίστοιχο έλλειμμα σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Μπορεί να έχει ένας ασθενής με σκλήρυνση κατά πλάκας να έχει από γνωστική έκπτωση, που είναι ένα τα προβλήματα που φοβόμαστε όλοι μας. Μπορεί να έχει σεξουαλικά προβλήματα, μπορεί να έχει προβλήματα δυσαισθησίας, προβλήματα ούρησης, αφόδευσης. Όλα αυτά θα πρέπει να τα παλέψει. Αυτές είναι αναπηρίες που δεν φαίνονται. Καλούμαστε να τις παλέψουμε και ψυχολογικά και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.
0: Και η ενημέρωση στο εργασιακό περιβάλλον, οπότε ίσως και ο σύλλογος θα μπορούσε και οι ασθενείς δηλαδή με σκλήρυνση να έρχονται σε επαφή, ώστε να μπορούμε να ενημερώσουμε στη δουλειά που κάνουν τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν και να τους βοηθήσουμε. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να το κάνουμε.
1: Το κάνουμε, ούτως ή άλλως το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε, δεν μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα στον εργοδότη του κάθε εργαζόμενου. Ναι. Απλά ένας από τους. Καλύτερα δουλεύει η ευαισθητοποίηση του κόσμου. Ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Παρ' όλα τα αυτά, δεν θα διστάσουμε να λάβουμε μέτρα εναντίον οποιοδήποτε βληθεί κατά των μελών μας που δικαιωματικά έχει αποδοθεί κάτι από την πολιτεία. Παράδειγμα, οι άδειες που δικαιούνται οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα μία ώρα ή παραπάνω 6 μέρες που χρειάζονται το χρόνο, αρκετοί φορείς δεν τις δίδουν. Με αποτέλεσμα ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, αναγκάζονται να γκρινιάζουν για να πάρουν κάτι που δικαιωμένα τους έχει αποδοθεί από την πολιτεία. Και να γίνεται ένας αγώνας από εμάς να παρεμβαίνουμε εκεί που ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Να σε ρωτήσω και κάτι, αν έτσι, κατά τη γνώμη σου και από την προσωπική σου εμπειρία, πόσο δύσκολη πιστεύεις ότι είναι η στιγμή της διάγνωσης? Δηλαδή, όταν ενός ανθρώπου του λένε ότι ξέρετε, έχετε σκλήρυνση κατά πλάκας, πόσο θεωρείς ότι.
1: Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ανακούφιση τελικά. Ξέρετε γιατί? Γιατί συνήθως η πολλαπλή σκλήρυνση δεν βεβαιώνεται με το πρώτο σύμπτωμα. Είναι μια διαδικασία στην οποία μπαίνει ένας ασθενής μέχρι να βεβαιωθεί ο σκλήρυνση. Πολλές φορές θα πρέπει να δεχθεί σε εισαγωγικά δύο επιθέσεις από την νόσο για να βεβαιωθεί αυτή. Με αποτέλεσμα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο ασθενής να είναι υποψιασμένος, να τον έχει προειδεάσει ο γιατρός και να έχει τη βάση του. Έχω σκλήρυνση, δεν έχω σκλήρυνση και να περιμένει μήπως του ξανασυμβεί η επόμενη επίθεση για να βεβαιωθεί η νόσος.
0: Οπότε θεωρείς ότι το να βγει η διάγνωση και να αρχίσει τη θεραπεία είναι σίγουρα.
1: Είναι κάτι το οποίο ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Και τότε αρχίζει το πρόβλημα της. Μπαίνουμε σε άλλα προβλήματα τότε, πλέον η αποδοχή της νόσου και η αντιμετώπιση της. Όσο πιο γρήγορα κάποιος ασθενής με σκλήρυνση αποδεχθεί την νόσο, τόσο πιο γρήγορα θα αποδεχτεί και αυτά που πρέπει να κάνει έτσι ώστε να έχει καλή έκβαση. Είναι
0: απλά
1: πολύ σημαντικό.
0: Επειδή αφορά και νέα παιδιά, έτσι, 18, 20, 22 χρονών, και οι οικογένειες έτσι τρομοκρατούνται, να πούμε αυτό που το είπες και το τόνισες, ότι σήμερα υπάρχουν στη φερέτρα μας πάρα πολλά όπλα πλέον και φάρμακα για τη σκλήρυνση και η πρόοδος της επιστήμης βοηθάει. Είναι μια νόσος που επίσης την έχει βοηθήσει και ότι δεν έχει την εξέλιξη που είχε παλιότερα.
1: Όποιος έχει σκλήρυνση δεν σημαίνει ότι θα μπει σε ένα εμπειρικό αμαξίδιο. Έχει αποδειχθεί πλέον, το βλέπουμε από δευτερογενείς μελέτες, στατιστικές, τις μελετάμε στο σωματείο, ότι ασθενείς οι οποίοι ξεκίνησαν νωρίς τη θεραπεία και όσο πιο πολύ νέοι ήταν, όταν εκκίνησε η θεραπεία της σκλήρυνσης, η πορεία τους ήταν καλή. Δεν καταλήγουν όλοι σε αμαξίδιο, να πούμε αυτό το θετικό μήνυμα. Λίγοι είναι αυτοί που καταλήγουν. Και αν κάποιος είναι συνεπής στην αγωγή, ακόμα και αν αυτή δεν του πάει και συνεννοείται με τον γιατρό του, έτσι ώστε να τροποποιεί την αγωγή, να βρει την κατάλληλη για αυτόν και να μην ακούει τους από εδώ και από εκεί, αλλά μόνο τον θεράποντο γιατρό, συνήθως η έκβαση είναι καλή. Είναι μερικοί που είναι άτυχοι, αλλά παρόλα αυτά δυστυχώς αυτό ισχύει για όλες τις νόσους.
0: Για όλες τις νόσους, ναι, κάθε άνθρωπος εξελίσσεται διαφορετικά και παίζουν ρόλο και άλλοι. Είναι πολύ παραγωγική νόσος, το περιβάλλον, η διατροφή, κάποια θέματα ψυχογενή, άγχος κτλ. Έτσι, να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι λίγο.
1: Εννοείται. Να.

0: Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο για το σωματείο, Δημήτρη, να μας πεις λιγάκι για το σωματείο των ασθενών.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι οι δράσεις του, πώς μπορεί κάποιος να γραφτεί, γιατί να γραφτεί.
1: Να πούμε σωματείο. Λίγο γενικότερα για το σωματείο.
0: Ωραία.
1: Το σωματείο έχει ιδρυθεί το 1992 από την κυρία Ευγενία Αρβανίτη, μια ασθενή με σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία φιλόλογο στο επάγγελμα, η οποία είδε την ανάγκη της δημιουργίας ενός σωματείου και μαζευτήκανε διάφορες συνασθενείς και έκαναν το σωματείο. Λειτουργεί συνεχόμενα από τότε μέχρι τώρα. Έχουμε έδρα στην Πάτρα και δραστηριοποιούμεθα στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Στο Αγρίνιο, στον πύργο Ηλίας και έχουμε εκπροσώπους εκεί. Και φυσικά υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος στην Αθήνα για τυχόν εργασίες που πρέπει να γίνουν αναφορικά με τα αιτήματά μας στην πολιτεία. Είμαστε σωματείο. Κατ' ουσίαν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο. Δεν είμαστε ούτε σύλλογος φιλολογικός, ούτε ΤΕΙΟΥ. Έχουμε συγκεκριμένες διεκδικήσεις έναντι εποφελία των μελών μας στην πολιτεία και λιγότερο να κάνουμε μαζόξεις, που τις κάνουμε και αυτές, για αναψυχή και μόνο. Άρα, όταν κάποιος γραφτεί στο σωματείο μας, δίνει δύναμη σε εμάς που είμαστε θελοντές και ασθενείς να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας και για παροχές που θέλουμε την πολιτεία και όχι μόνο. Άλλο να είναι ένα σωματείο που έχει 5 μέλη και άλλο να είναι 500 μέλη και να ζητάει και να έχει αιτήματα από την πολιτεία, από τη λεγόμενη πολιτεία. Μόνο και μόνο που γράφεται κανείς στο σωματείο δίνει δύναμη σε εμάς που αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας να κατακτήσουμε περισσότερα. Και συν της άλλης, όλοι μαζί μπορούμε να κατακτήσουμε περισσότερα.
0: Νομίζω ότι είναι και μια ενδυνάμωση να έρθει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν την ίδια νόσο με σένα. Μπορεί να δώσει και πληροφορίες βέβαια, αλλά και δύναμη ο ένας τον άλλον. Μια αλληλεπίδραση που πιστεύω πάντα ότι είναι σημαντική.
1: Κοιτάξτε, το να γραφτεί κάποιος στο σωματείο είναι δύσκολο. Ιδιαίτερα στους νέους. Ένας νέος, έτσι πως είμαστε σε μια περιοχή, σε μια περίοδο η οποία είναι εν γέννη απολυτίκ στους νέους, ένας νέος δύσκολο να γραφτεί στο σωματείο. Θα πρέπει πρώτα να περάσει τη βάσανο της αποδοχής της νόσου και μετά να δει στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της να δει πώς να δει και το σύλλογο, το σωματείο. Τότε μας προσεγγίζει. Έχει περάσει διάφορα στάδια και βλέπει τη χρησιμότητα του να συνευρεθεί με άλλα άτομα που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και τότε του επισημαίνουμε τη σημαντικότητα του να είναι κανείς μέλος μιας συλλογικότητας, τα ωφέλη που θα έχει και πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχει.
0: Είναι μια πληροφόρηση που δεν μπορεί και να την βρει και εύκολα και αλλού. Γιατί είναι

0: θέμα αυτό που είπες για τις άδειες, είναι τα ποσοστά αναπηρίας, είναι τα ΚΕΠΑ, ναι, είναι τι δικαιούται, αλλά και πληροφορίες άλλες που μπορεί κάποιος να δώσει, γιατί ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και με διατροφικά θέματα και με ψυχολογικά, ναι, θέματα.
1: Στο σωματείο διοργανώνουμε διάφορες, συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο, και έχουμε διάφορες δράσεις οι οποίες βοηθάνε τα μέλη μας. Αυτές μπορεί να είναι από συμβουλευτικές με διάφορους επιστήμονες ή να συμμετέχουμε σε έρευνες των φορέων που πάλι θα έχουν κάποια.
0: Μια τα και μέλη λέμε και πιο για δράσεις, Δημήτρη, να πούμε τώρα, μια και είναι η Παγκόσμια Μέρα είναι 30 του μήνα, δηλαδή το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και από όσο ξέρω υπάρχει μια δράση στις 29 και μια δράση στις 2 του μήνα.
1: Ναι.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο, παραμονή, ναι, ναι, ναι, λοιπόν την Παρασκευή στις 29 λοιπόν, Μαΐου.
1: Παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας πολλαπλής σκλήρωσης, διοργανώνουμε μια ημερίδα το πρωί της Παρασκευής, η οποία θα γίνει στη Ροδοδάφνη Αιγίου και συγκεκριμένα στο Κέντρο Διμερίσιας Φροντίδας Κέντρο, όπου θα μιλήσουν διάφοροι επιστήμονες, νευρολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. Θα αναφερθούμε και τα προβλήματα της κοινωνικής, της πολλαπλής κλίνησης. Θα ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Είναι από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 12.30 και θα υπάρχει και ένα βιωματικό ενός νέου ασθενή, ο οποίος θα μας λέει πώς διαγνώστηκε με την σκλήρυνση κατά πλάκας και έφτασε στο σημείο να την αντιμετωπίζει. Την αμέσως επομένη, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας πολλαπλής σκλήρυνσης, θα μαζευτούμε στο φωτισμένο θέατρο της Πάτρας, του Θέατρου Απόλλων, το βράδυ, για να καταδείξουμε στην κοινωνία την Παγκόσμια ημέρα. Θα φωτιστεί το θέατρο, θα μαζευτούμε κάποια άτομα και θα τιμήσουμε την ημέρα. Στις 2 του μηνός, στις 2 του επόμενου μήνα,
0: ημέρα Τρίτη,
1: στις 7 η ώρα το απόγευμα, 6.30 η ώρα το απόγευμα, στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, θα μιλήσουν, θα γίνει μια εκδήλωση επιστημονική, στην οποία θα μιλήσουν μια νευρολόγος, ένας ψυχίατρος και μια ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών σε σχέση με την... με ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε και έχει να κάνει με την επίδραση του μπλε φωτός στα μάτια.
0: Ουσιαστικά δηλαδή των κινητών της οθόνης γενικώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Επίδραση που από τα... και κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι σαν... μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δούμε την εξέλιξη της νόσου. Σαν ένα ασθενή που είναι μη επεμβατική.
0: Ναι, θα είναι από όσο ξέρω και από τη...
1: Να πούμε κάτι, ότι όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκας, της ΠΟΑΜΣΚ, της οποίας έχω την αρρωγή. Επίσης, να πούμε ότι στην εκδήλωση του Αιγίου θα παρουσιαστεί αρχικά μια πλατφόρμα ηλεκτρονική, η Learnity, στην οποία υπάρχουν εκεί μέσα, η οποία γίνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκας, και μας δόθηκε η άδεια να την παρουσιάσουμε, έτσι ώστε να μπορεί οποιοδήποτε. Η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, σύνδεσμο σε αυτήν, και θα δείτε η ευκαιρία σε κάθε ασθενή και όχι μόνο να εγγραφεί σε αυτή την πλατφόρμα, να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα συσταγωγικά, αλλά ταυτόχρονα να του λυθούν και απορίες για τις κλήρυνσεις κατά πλάκας. Είναι δωρεάν αυτή η πλατφόρμα και απευθύνεται σε όλους. Οπότε καθένας είναι ασύγχρονη, που σημαίνει ότι τα μαθήματα δεν γίνονται ζωντανά. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να βρει τον καθένα, μπορεί, ναι, να το παρακολουθήσει και εσύ τη θέση θα έχει και μια πιστοποίηση ότι παρακολούθησε.
0: Ωραία. Και κάποια πληροφορία που έχω για τις 2 του μήνα, που όμως ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, είναι ότι θα μπορεί να υπάρχει και ένα σαν εργαστήριο που με βιωματικά, με κάποιο γυλαίκο ή κάτι, κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν σκλήρυνση μπορεί να δουν κάποιες από τις δυσκολίες που έχουμε, ναι, με τη σκλήρυνση. Αυτό είναι από όσο ξέρω στη συζήτηση με το τμήμα φυσιοθεραπείας και θα πιστεύω.
1: Ελπίζουμε να το καταφέρουμε.
0: Να το καταφέρουμε. Ωραία. Άρα νομίζω είπαμε τα περισσότερα, θα βγούμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια κατά διαστήματα και αν γίνουν και κάποιες ερωτήσεις από το κοινό και αυτά μπορούμε να,
1: ακριβώς, ναι,
0: να απαντήσουμε.
1: Ναι.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Δημήτρη, έχουμε μια ενότητα στην εκπομπή το «Σαν σήμερα».
5: Ναι.
4: Σαν σήμερα λοιπόν έχουν γίνει έτσι 10 νομίζω αρκετά σημαντικά γεγονότα και στη χώρα και παγκόσμια. Στις 26 Μαΐου του 1896 στέφθηκε τσάρος ο Νικόλος ο Δεύτερος, ο τελευταίος τσάρος της Ρωσίας που ανήκει στη μακραίωνη δυναστεία των Ρωμανόφ, όπου αναγκάστηκε το Μάρτιο του 17 να παραιτηθεί στα πλαίσια της επανάστασης των Μπολσεβίκων και 8 μήνες μετά να δολοφονηθεί, να εκτελεστεί. Το 2000 λοιπόν, δεν ξέρω να το ήξερες, εγώ δεν το ήξερα, η Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ανακήρυξε τον Νικόλα τον Δεύτερο Άγιο.
5: Το έμαθα.
4: 26 Μαΐου λοιπόν του 1897 κυκλοφορεί για πρώτη φορά ο Δράκουλας. Πρόκειται για ένα δημοφιλέ μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα Μπραμ Στόκερ που βασίστηκε στο θρύλο του κόμι Δράκουλα. Ξεκινάει η επίσκεψη με έναν Βρετανό δικηγόρο, τον Τζόναθ Χάρκερ, που πηγαίνει στον πύργο για να τον βοηθήσει να πάρει ένα σπίτι στο Λονδίνο. Τελικά εγκλωβίζεται στο πύργο. Ο Δράκουλας πάει στο Λονδίνο για να βρει καινούρια θύματα. Είναι ένα βιβλίο που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1998. Ο Κρίστοφερ Λί ήταν ο ηθοποιός που έπαιξε το ρόλο. Και να πούμε ότι ο άνθρωπος που ενέπνευσε το λογοτεχνικό βρικόλακα ήταν πραγματικός και ήταν ο ηγεμόνας της βλαχίας Βλαντ Τρίτος Τσέπες, ο οποίος λέγεται και Παλουκωτής, ο οποίος φαίνεται από το τόσο αίμα, βγήκε ο θρύλος. Στις 26 Μαΐου του 1938 ιδρύθηκε η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, μια επιτροπή που όλα αυτά τα χρόνια είχε σκοπό να διερευνήσει και να ασκήσει διώξει ιδιώτες, δημόσιους υπαλλήλους, οργανώσεις που θεωρούνταν ύποπτοι για κομμουνιστικά φρονήματα. Έπεσε, αυτή αναβαθμίστηκε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και στο κυνήγι αυτό των μαγισσών διανοούμενοι και ηθοποιοί του Hollywood όπως ο Άρθουρ Μίλλερ και ο Τσάρλι Τσάπλιν μπήκαν σε μαύρη λίστα ως ύποπτοι κομμουνιστές και τελικά δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Αμερική. Φαίνεται ότι ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, σφοδρός αντικομμουνιστής, ο Τζότζεφ Μακάρθι ήταν πίσω από όλα αυτά. Ένας αλκοολικός γερουσιαστής που κυνηγούσε κομμουνιστές και κατηγόρησε ακόμα και τον Αϊζενχάουερ για προδοσία. Να πούμε όμως ότι σαν σήμερα το 1975 για πρώτη φορά εκπαιδευμένοι σκύλοι εντάσσονται στην Ελλάς για να τους βοηθήσουν για την ανίχνευση ναρκωτικών ή εκρηκτικών ουσιών. Είναι ως επιτοπλίστο γερμανική επιμενική τα σκυλιά αυτά. 26 Μαΐου του 1899 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Πούσκιν, ο μεγαλύτερος Ρώσος ποιητής όλων των εποχών, ο οποίος πέθανε σε μονομαχία για την τιμή της γυναίκας του. 26 Μαΐου του 1907 γεννήθηκε ο Αμερικάνος ηθοποιός Τζον Γουέι, ένας αρενοπός, εραστής, υπερσυντηρητικός, που έμενε στην ιστορία ως ο δημοφιλέστερος καμπόι του αμερικανικού κινηματογράφου, ο οποίος έπινε λίγο αρκετά, απατούσε τις συζύγους πολύ, ήταν πολύ και αυτός αντικομμουνιστής και μάλιστα ήταν υπέρ του Νίξον και η φωνή του χρησιμοποιήθηκε στα σποτ για τον υποψηφιότητα του Ρίγκαν. Ενώ το 1951 στις 26 Μαΐου γεννήθηκε η Αμερικανίδα φυσικός και αστροναύτης Σάλι Ράιντ, η πρώτη Αμερικανίδα που ταξίδεψε στο διάστημα στις 18 Ιουνίου του 1983, όχι όμως η πρώτη γυναίκα που το κατόρθωσε, γιατί είχαν προηγηθεί δύο Ρωσίδες κοσμοναύτες, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα στις 16 Ιουνίου του 1963 και η Σβετλάνα Σαβίτσα στις 19 Αυγούστου του 1982.
5: Όχι Ρωσίδες, Σοβιετικές, επί Σοβιετικής Ενώσεως ήταν αυτά.
4: Ναι, επί της Σοβιετικής Ενώσεως. Η ίδια ήταν μέλος της αποστολής του λεωφορείου Challenger, αλλά είναι η μόνη που ξαναπήγε μετά από ένα χρόνο στο διάστημα και όταν απαχώρησε έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο. Το 1903, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Γάλλος ρεαλίστας και επιχειρηματίας και ο οποίος είναι ιδρυτής από τις πασίγνωσης αυτοβιομηχανίας Renault. Σκοτώθηκε σε αγώνες ταχύτητας και μαζί με τα αδέρφια του ίδρυσαν την εταιρεία που επίσημα ιδρύθηκε 25 Φεβρουαρίου του 1899, ενώ στις 26 Μαΐου του 1978 πεθαίνει και η Κιβέλη Ανδριανού, ηθοποιός και θειασάρχης, γνωστή με το μικρό της όνομα σαν Κιβέλη, που επί 30 χρόνια ήταν παντρεμένη με τον Γιώργιο Παπανδρέου. Έκανε βέβαια και άλλους 3 γάμους. Λέγεται ότι ήταν όθο παιδί του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου και αφέθηκε σε ένα καλάθι έξω από το σπίτι των θετών γονιών τους, οι οποίοι, αν και ήταν φτωχοί βιοπαλαιστές, πάλεψαν για να τις δώσουν την δυνατόν καλύτερη μόρφωση και την ανέθρεψαν με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσαν. 26 Μαΐου του 2008 πεθαίνει ο Σίντνεϊ Πόλακ, Αμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός, παραγωγών ταινιών και βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Πέρα από την Αφρική», 75 χρονών, λόγω και αυτός δίνοντας την πάλη για να μπορέσει για τον καρκίνο. Πέθανε από καρκίνο. Να πούμε τώρα βεβαίως ότι αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, ήταν το Σάββατο πάλι και μάλιστα έτσι ένα ηλιόλουστο Σάββατο πριν 34 χρόνια, το 1992, όπου η πόλη κεραυνοβολήθηκε γιατί έμαθε την απώλεια του κορυφαίου άσου της Παναχαϊκής αλλά και του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, του Κώστα Δαβουρλή, έτσι για να θυμηθούμε και τους δικούς μας. Και νομίζω ότι εντάξει, πολλά ήταν βέβαια τα γεγονότα σαν σήμερα, αλλά αυτά ήταν από κάποια από τα πιο σημαντικά.
5: Ενδιαφέροντα.

0: Το Σάββατο και την Κυριακή 23 και 24 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από την AMCA Rebirth και με συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών, το Σύλλογο των δικό μας το ΣΦΙΚΑ, τον Ήφαιστο και την Καλλιπάτηρα, μια πολύ σημαντική διημερίδα ανοιχτή στο κοινό που ήθελε να ανοίξει ένα διάλογο γύρω από το δικαίωμα κάθε ανθρώπου για αξιοπρέπεια, ορατότητα και κοινωνική συμμετοχή, όπου φάνηκε ότι η κινητική αναπηρία στην εργασία δεν εξαρτάται μόνο από τη θέληση και τις ικανότητες, αλλά και από το περιβάλλον που πρέπει να είναι προσβάσιμο και υποστηρικτικό, ότι χρειάζονται πρακτικές παρεμβάσεις στο χώρο, όπως εύκολη πρόσβαση στο κτίριο, ράμπες, ανελκυστήρες, εργονομία, διαμορφωμένοι χώροι εργασίας, κατάλληλες τουαρέτες, τεχνολογικά μέσα, αλλά βέβαια και κοινωνική συμμετοχή, να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνία. Ένα λοιπόν από τα πράγματα που νομίζω ότι εδώ στην Πάτρα είμαστε περήφανοι γι' αυτό και το τονίζουμε, είναι η αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με το σύστημα C-TRAC, και έχουμε τη χαρά να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Πέρσα Μπέρτσου, η οποία είναι από την ΠΕΑ, από την εταιρεία που εγκαθιστά αυτά τα μηχανήματα. Κυρία Πέρτσου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Η θάλασσα για την Ελλάδα είναι μνήμη, είναι καλοκαίρι, είναι ελευθερία. Και ένα άτομο με αναπηρία πολλές φορές παραμένει απρόσιτη. Αλλά το σύστημα Σίτρα καλάζει αυτή την πραγματικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα. Θέλουμε λοιπόν λιγάκι να μας πείτε, έτσι, και κάτι ευχάριστο πιστεύω, γιατί θα μας πείτε πόσα Σίτρα θα τοποθετηθούν φέτος στη Δυτική Ελλάδα, αν μπορείτε να μας πείτε και σε ποιες περιοχές και αν υπάρχουν ήδη κάποια διαθέσιμα.
1: Φέτος θα ξεπεράσουμε τα περσινά μας σημεία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, οπότε έχουμε περισσότερες παραλίες. Ήδη έχουν τοποθετηθεί μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σε, να τα πάρουμε τη σειρά, έχουμε Αραχοβίτικα, πάμε πρώτα στο κομμάτι της Πάτρας, είναι Αραχοβίτικα, Άγιο Βασίλειο, Καστελόκαμπο, στην περιοχή εδώ κοντά μας. Κάτω Αχαΐα έχουμε ήδη Λακόπετρα και Κάτω Αχαΐα στην παραλία.
0: Αυτά, συγγνώμη, που μου λέτε τώρα είναι αυτά που έχουν ήδη τοποθετηθεί.
1: Έχουν ήδη τοποθετηθεί.
0: Δηλαδή ναι, το ναι. Τριήμερο του Αγίου ναι. Πνεύματος μπορούν ναι. οι...
1: Βεβαίως.
0: Α, πολύ ωραία. Είναι πολύ ευχάριστο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Και στην περιοχή του Αιγαίου έχουν ήδη τοποθετηθεί στην Αλική και στην Πούντα. Αυτά είναι μέσα στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδος. Έχει γίνει ήδη η διαδικασία. Εκκρεμούν κάποιες μικρές προσθήκες εξοπλισμό, αλλά σαν μηχανήματα και διάδρομος είναι ήδη εκεί για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο όσο πιο νωρίς γίνεται. Φέτος έχουμε την ευχάριστη έκπληξη ότι υπάρχει μια προμήθεια καινούργιου εξοπλισμού μέσω του Δήμου Πατρέων, που θα τοποθετηθεί σταδιακά, γιατί είναι μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος. Θα είναι στα Βραχνέικα, στο Δημορυγόπουλο, στη Ροδινή και στην Πλάζ.
2: Πολύ ωραία. Ωραία.
0: Και αυτά πότε πιστεύετε ότι θα έχουν τοποθετηθεί?
1: Θα ξεκινήσουν μέσα Ιουνίου και πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι μέσα Ιουλίου, κάπου εκεί. Αυτό τώρα ξεδρά και από το κομμάτι του προγραμματισμού.
0: Βέβαια είναι οι πιο συχνές, ας πούμε, οι πολύ συχνές, αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι αυτό θα υπάρξει και ότι θα μείνει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Και αυτό έχει το εξής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι για μηχανήματα, πολύ ωραία πάμε τα C-TRAC, είναι για αποδυτήρια, ομπρέλες, τουαλέτες, ντους. Δηλαδή έχει όλη την ολοκληρωμένη προσβασιμότητα. Δεν είναι μόνο ένα μηχάνημα, ένας διάδρομος και τελείωσε.
2: Μιλάμε για πλήρη υποστήριξη.
0: Πλήρη υποστήριξη.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
2: Να ρωτήσουμε κάτι άλλο εμείς.
1: Πάρκινγκ και όλα.
2: Ως ασθενείς με κινητικές αναπηρίες.
0: Είναι μαζί μου ο κύριος Δημήτρης Μπάλας, που είναι από το Σωματείο της Σκλήρυνσης.
2: Πώς μπορεί ένα άτομο που έχει αναπηρία να έχει πρόσβαση στο C-TRAC? Χρειάζεται κάποιο κλειδί και αν ναι, από πού το προμηθευτεί?
1: Χρειάζεται το χειριστήριο. Για ακόμα μία χρονιά το δίνουμε δωρεάν. Μπορεί να επικοινωνήσουμε στο τηλέφωνό μας 2610-93-2240 και θα τους διευκολύνουμε στη διαδικασία. Ή ακόμα και στα μηχανήματα, ακόμα και να μην έχουν δικό τους. Εμείς δίνουμε, παραδείγματος χάρη, στον Καστελόκαμπο, δίνουμε στο διπλανό μηχάνημα, στο διπλανό κατάστημα.
0: Κατάστημα και στους νευαγωσώστες, όπως ξέρω.
1: Στο νευαγωσώστη, ακριβώς. Οπότε δίνουμε και στο σημείο για να υπάρχουν, αλλά και στα ίδια τα άτομα με αναπηρία.
0: και μπορούν να έρθουν και σε επαφή με τα σωματεία και τα σωματεία να έρθουν σε επαφή
1: μαζί σας. Ναι.
0: Θεωρείτε ότι είναι σημαντική η κοινωνικοποίηση μέσω της θάλασσας και έχετε δει έτσι κάποιες καταστάσεις, κάποιες οικογένειες, έτσι σας έχουν πει, έχει ένα feedback σε εσάς αυτό, δηλαδή έρχονται άνθρωποι και σας λένε ευχαριστούμε, ας πούμε.
1: Για εμάς είναι το σημείο αναφοράς για να μπορούμε να περάσουμε τα δικά μας καλοκαιριά, γιατί αντίστοιχα εμείς βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στις παραλίες με τις δικές μας οικογένειες και βλέπουμε πόσο εύκολο είναι στην θάλασσα να υπάρχουμε όλοι μαζί, γιατί ο ένας απλά περπατάει, ο άλλος δεν περπατάει, και να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλά τηλέφωνα. Πριν από κάποιες μέρες από τα Δραχνέικα μας στείλανε γλυκά, γιατί θέλανε να μας πούνε καλή σεζόν, καλή χρονιά, γιατί έχουμε αποκτήσει ακόμα και σχέση με αυτά τα άτομα. Πόσο μάλλον και μεταξύ τους, γιατί είναι σημεία που πλέον, δόξα τω Θεώ, δεν βάζουμε μόνο το μηχάνημα. Υπάρχει όλη η υποδομή, οπότε να έχουν καλύτερη και πιο θηλυκή πρόσβαση.
0: Και εκτός βέβαια από την κοινωνικοποίηση, είναι και φοβερές θεραπευτικές ιδιότητες που έχει το νερό, ειδικά για άτομα
1: σε πάρα πολλά
0: με κινητική αναπηρία.
1: Ακριβώς, και να γνωρίζετε, επειδή περάσαμε και τον κορονοϊό, σε πάρα πολλά σημεία πηγαίνουν φυσικοθεραπευτές με τους ανθρώπους μαζί για να κάνουν τις ασκήσεις στη θάλασσα. Δεν ξέρω να πάνε στο φυσικοθεραπευτήριο.
0: Λοιπόν, όντως, καλή σεζόν, να είστε καλά και γεροί και να βάζετε όλο και περισσότερα σύντρεκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική και η επιβάρηση των φροντιστών γενικά για έτσι, άτομα με αναπηρία, ότι να έρθουν όλοι στις εκδηλώσεις.
1: Στις εκδηλώσεις να έρθουν όχι μόνο οι ασθενείς, αλλά και οι φροντιστές.
0: Και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν
1: για την νόσο. Να ξαναεπενθυμίσουμε ότι οι εκδηλώσεις είναι την παραμονή της πολλαπλής κλήρυνσης της Παγκόσμιας ημέρας, την Παρασκευή και την Τρίτη. Η μία είναι το πρωί στις 9.30 ώρα και η άλλη είναι το απόγευμα στις 6.30.
0: Ωραία.
1: Στην Ιχθυόσκαλα στην Πάτρα και στο κέντρο διημέρευσης, κέντρο, στη Ροδοδάφνη Αιγίου.
0: Ωραία.
1: Να πούμε λίγο για τους φροντιστές, εν συντομία, το πόσο ανάγκη είναι να υπάρξει κάποιος δημόσιος φορέας εκπαίδευσής των σε περίπτωση που πρέπει να εκπαιδευτούν αυτοί που φροντίζουν άτομα με αναπηρία. Δεν είναι μόνο για άτομα με σκηνές καταπλάκες, αλλά γενικότερα με άτομα με αναπηρία.
0: Να πούμε ότι υπενθυμίσαμε σήμερα ότι η αναπηρία δεν είναι αδυναμία, αλλά αδυναμία είναι μια κοινωνία που δεν βλέπει, δεν ακούει και δεν φροντίζει να χωρούν όλοι μέσα σε αυτήν. Εμείς θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε μια κοινωνία με ισότιμη πρόσβαση, αξιοπρέπεια και ανθρώπινη παρουσία παντού, στην εργασία, στην πόλη, στη θάλασσα και στη ζωή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήσουν σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εδώ ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες στην ΕΡΤ, την κυρία Βάσου Κρεμίδα που ήταν στον ήχο. Καλή συνέχεια σε όλους και τελειώνονται με ό,τι αξίζει είναι η αγάπη.

0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα πεδία άσκησης δημόσιας πολιτικής. Αναμένουμε, αγαπητέ Δημήτρη, και τα εγκαίνια στο Λαύριο του νέου υπερυπολογιστή του Δέδαλου, που και αυτός χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική υπολογιστική προσθήκη στις δυνατότητες και του ελληνικού δημοσίου, αλλά και των ελληνικών startup επιχειρήσεων. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, θα πω μόνο, και αξίζει να το αναφέρουμε, ότι σήμερα κατατίθεται στην Βουλή το νομοσχέδιο για το άσυλο, το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με άλλη ιδιότητα, είχε παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στο να πετύχουμε αυτή την πολύ σημαντική συμφωνία. Έχει διατάξεις οι οποίες είναι καλό να τις γνωρίζουμε όλοι, ως προς την ταχύτερη διαδικασία απονομής ασύλου, την γρήγορη έκδοση αποφάσεων απόρριψης, τη διεύρυνση της δυνατότητας διοικητικής κράτησης σε περιπτώσεις που η διοίκηση το κρίνει αυτό απαραίτητο, έως ότου εκδοθεί μια απόφαση ασύλου, τη δημιουργία return hubs, δομών επιστροφής σε τρίτες χώρες. Είναι μια σειρά από πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να νομοθετηθούν, διότι το άσυλο τίθεται σε ισχύ, σε ευρωπαϊκό, το νέο πάκτη για το άσυλο, τίθεται σε ισχύ την 12 Ιουνίου του 2026.
2: Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού. Πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων και εμείς τα λέμε αύριο στις 10 το πρωί. Γεια χαρά.
3: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού σχήματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δημιουργηθήκαμε για να μετωσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου, σημείωσε. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%. Το Πασόκ υποχωρεί από το 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% τον Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εμφανίζει τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, η Φωνή της Λογικής φτάνει στο 3,9% και η Πλέψη Ελευθερίας στο 3,2%. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, με φόντο τις συνομιλίες της Τεχεράνης και Ουάσιγκτον προς αναζήτηση πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογράμμισε δε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Άλλες 17 συλλήψεις από το ελληνικό FBI σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες, Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΜΠΚΠ. Σε δύο αδέλφια, λογιστές, με γραφείο από στο Ρέθυμνο, αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ως Υπουργείο υλοποιούμε τη γραμμή 4 του μετρό, σημείωσε και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κ. Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς.
3: Ο καιρός.
4: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έρθρεος καιρός, με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα μείνουμε στην τροφιά σας μέχρι και τη μία με τοπικές και άλλες ειδήσεις. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610-279-654. Εκτός βέβαια από τις συχνότητες που ήδη σας είπα, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Όχι μόνο την ΕΡΤ Πάτρας, αλλά όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ είναι στη διάθεσή σας μέσα από αυτήν την ψηφιακή πλατφόρμα. Σήμερα είναι 26 Μαΐου του 2026, γιορτάζουν ο Συνέσιος και η Συνεσία, χρόνια τους πολλά. Στα σημαντικά γεγονότα στην ταυτότητα της ημέρας διαβάζω ότι το 1770 σαν σήμερα έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Επίσης το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1930 σαν σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. Το 1941 επίσης ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Και ακούσαμε πριν λίγο Τζον Λένον, σαν σήμερα το 1969 ο Τζον Λένον και Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Αυτά στην ταυτότητα της ημέρας και εμείς να ακούσουμε λίγες νότες πριν πάμε στην πρώτη μας σύνδεση με τη συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου.

0: Και εμείς πάμε, όπως σας προαναγγείλαμε, στη συνάδελφο Αθανασίου Σταμοπούλου, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, η οποία θα μας μιλήσει για ένα περιστατικό ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού, το οποίο μάλιστα ξυλοκοπήθηκε άγρια από αγνώστους. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από έναν δράστη έγινε ό,τι έγινε και έγινε την περασμένη εβδομάδα, μέρα μεσημέρι, σε μια ήσυχη κατά τα λοιπά γειτονιά της Πάτρας, πολύ κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο, όταν ο ληστής μπήκε μέσα στο σπίτι των ηλικιωμένων. Να σου πω ότι πρόκειται για έναν 95χρονο σύζυγο και την 93χρονη γυναίκα του, και χωρίς να καταλάβουν το πώς, από το παράθυρο του ισογείου, να πούμε το σπίτι είναι ισόγειο, δεν έχει μπαλκόνι, άνοιξε το παράθυρο ο δράστης, μπήκε μέσα, αρχικά ξυλοκόπησε τον κύριο Μανώλη, ζητώντας του χρήματα και ό,τι έχει. Δεν μπορούσε να καταλάβει, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν ακούει και καλά. Τον χτύπησαν στο μάτι, στο σώμα. Στη συνέχεια προσπάθησαν, επιχείρησαν με ένα σκηνή να τον δέσουν. Την ίδια ώρα, και ενώ έχει τελειώσει ο δράστης με τον 95χρονο, συνεχίζει το άλλο δωμάτιο που βρισκόταν καθυλωμένη σε μια καρέκλα η σύζυγός του, ζήτησαν και από αυτή χρήματα, τους είπε δεν έχω παιδιά χρήματα, τη χτύπησε και αυτή. Στη συνέχεια άκουσε τις φωνές η γειτόνισσα που ήταν απέναντι στο σπίτι, κάλεσε την αστυνομία και τον ανιψιό του ζευγαριού. Ήρθαν, τους βρήκαν μέσα στα αίματα. Δεν πήρε τίποτα άλλο ληστής, ένα ρολόι και 10 ευρώ. Δεν είχαν πάρει την ταξί τους οι δύο ηλικιωμένοι. Νοσηλεύτηκαν και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο λόγο ζευγάρι, και στη συνέχεια βρέθηκαν στο σπίτι τους. Βρεθήκαμε και εμείς με την κάμερα της ΕΡΤ και έτσι ήταν πολύ φοβισμένοι. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι ήταν πολύ χτυπημένη και πολύ φοβισμένη.
0: Τώρα λογικό είναι, δύο ανήμποροι άνθρωποι μεγάλης, πολύ μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είδαν ξαφνικά να παραβιάζεται η εστία τους, το καταφύγιό τους, να έρχονται αντιμέτωποι με τόσο σκληρή βία έτσι σε βάρος τους. Είναι λογικό.
1: Όπως σου είπα, να πούμε και την πλατεία, ήταν η πλατεία Μπακογιάννη στην Πάτρα. Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν το φόβο τους και καταγγέλνουν ανασφάλεια και έλλειψη αστυνόμευσης, με υπονοούμενα για εμπλοκή Ρωμά, για τοξικομανίες που γυρνάνε εκεί στην γειτονιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχαν ληστέψει και άλλο ηλικιωμένο κύριο, αποσπώντας του 2.500 ευρώ, πολύ κοντά στο σπίτι του ηλικιωμένου ζεύγους. Πάντως οι σκηνές που εκτελήχθηκαν στο σπίτι ήταν εφιαλτικές. Το ηλικιωμένο ζευγάρι καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια. Όπως σου είπα, η γειτόνισσα άκουσε τις κραδιές, κινητοποιήθηκε, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε και άρχισε και να φωνάζει βοήθεια, καλώντας και αυτή την αστυνομία, όπως σου είπα, και συγγενικό τους πρόσωπο.
0: Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικές αυτές οι σκηνές όπως μας τις περιέγραψε, Αθανασία. Πολλές φορές έχουμε δει και σε ανάλογες περιπτώσεις, αλλά και σε περιπτώσεις όπου απατεώνες προσπαθούν να λειτουργήσουν σε βάρος άλλων ατόμων, οι ηλικιωμένοι, οι περίληκες να είναι στο στόχαστρο. Αυτό που εμείς έχουμε να πούμε, προσοχή, προσέχετε που ανοίγετε το σπίτι σας σε τέτοιες περιπτώσεις, η μεγαλύτερη σε ηλικία. Καλό είναι να λαμβάνουν κάποια μέτρα, να είναι σε επικοινωνία με συγγενικά τους πρόσωπα, με φίλους, με γείτονες, γιατί έχουν βρεθεί πάρα πολλές φορές στο στόχαστρο αυτές οι μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Στην συγκεκριμένη περίπτωση, Μιχάλη, δεν άνοιξα την πόρτα. Του αντίον ο δράστης χτύπησε και άνοιξε μόνο στο παράθυρο και μπήκε μέσα.
0: Ναι. Απλά το λέμε γενικότερα, γιατί δίνουμε μια. Και εσύ έχεις πάρα πολλές φορές κληθεί να περιγράψεις περιστατικά και να τα δώσεις στην ΕΡΤ, είτε ραδιοφωνικά είτε τηλεοπτικά, με ηλικιωμένους οι οποίοι πέφτουν θύματα και μάλιστα άγρια συμπεριφοράς από άλλους, όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αθανασία, για το ρεπορτάζ και καλή συνέχεια. Ήταν η Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ Πάτρας. Αναφερθήκαμε σε αυτό το πρόσφατο περιστατικό ληστείας ηλικιωμένου ζευγαριού που ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους. Πάμε σε ένα διάλειμμα.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τρία

έξι καφέ, μια και στο μπορ. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε μερική ηλιοφάνεια και μερική συννεφιά, θα μπορούσαμε από την άλλη να το δούμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, βλέπουμε ότι η θερμοκρασία σήμερα στην Πάτρα μπορεί να φτάσει και τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν όλες οι σχετικές προγνώσεις, και δεν είναι βέβαια χαρακτηριστικό μόνο της περιοχής μας, βλέπουμε και της Ελλάδας θα έλεγα, βλέπουμε και ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη τα τελευταία 24 ώρα να δοκιμάζεται από καύσωνα, συζητώντας εχθές για παράδειγμα με ένα συγγενικό πρόσωπο στην καρδιά της Ευρώπης. Στη Γερμανία μου έλεγε ότι η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς και μπορεί να φτάσει και τους 32 σήμερα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει. Μου έλεγε ότι η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς και μπορεί να φτάσει και τους 32 σήμερα.

παραλίες, αυτού του είδους οι παροχές, και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν εδώ και αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη από χθες Δευτέρα ρεκόρ άνω των 30 βαθμών Κελσίου και στη Βρετανία και στη Γαλλία. Μάλιστα, στη Γαλλία, εκπρόσωποι της γαλλικής κυβέρνησης έκαναν λόγο σήμερα για 7 θανάτους, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα καύσωνα. Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, η Μοντ Μπρεζόν, είπε στο ΤΕΦΕΑ ότι αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν 7 θάνατοι που συνδέονται άμεσα με τη ζέστη. Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάιο στη Γαλλία, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Και αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην ροή ενός θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος παγιδεύεται υπό την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Σύμφωνα με επιστήμονες, λοιπόν, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τους καύσωνες, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, εντονότερα, και λόγω αυτού του θερμού θόλου, ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά έως τους 34,8 βαθμούς Κελσίου χθες στο Kew Garden, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Η θερμοκρασία μάλιστα ξεπέρασε κατά 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ για τον Μάιο. Αυτό είχε καταγραφεί στο μακρινό 1944, την ώρα που οι κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες είναι 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Μια τέτοια ζέστη θα ήταν ασυνήθιστη στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη και εν μέσω του καλοκαιριού, υπογραμμίστηκε από την Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία περιμένει ότι η ζέστη θα διατηρηθεί σήμερα, προτού η υδράργυρος πέσει ξανά γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας. Επίσης, στην Ιρλανδία καταγράφονται πρωτοφανείς για τον μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς Κελσίου στο νότιο τμήμα της χώρας. Στη Γαλλία καταγράφηκε χθες θερμοκρασία ρεκόρ για τον Μάιο σε όλη τη χώρα, ενώ πολλά ρεκόρ καταρρεύτηκαν και τοπικά, κυρίως στην Άντι, Νάντ την ξέρουμε εμείς περισσότερο, δυτικά, με 34,3 βαθμούς Κελσίου, ή 34,7 βαθμούς Κελσίου στην Μπερζεράκ, νοτιοδυτική Γαλλία. 8 νόμοι στη Δυτική Γαλλία τέθηκαν στη διάρκεια της νύχτας σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα, το δεύτερο επίπεδο σε σύνολο 3, κάτι που θεωρείται πρωτοφανές για την εποχή. Και το κύμα καύσωνα αναμένεται να ενταθεί σήμερα, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 36 βαθμούς Κελσίου στους νομούς αυτούς. Τώρα, στην Ισπανία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για γενικευμένες τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά από αύριο Τετάρτη, καθώς ο καύσωνας αναμένεται να φτάσει στην κορύφωση του από αύριο ως την Παρασκευή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην γειτονική Ιταλία, στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνει και τη Ρώμη, υιοθετήθηκε χθες κανονισμός που περιορίζει την εργασία με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ 2,5 και 4. Ο κανονισμός αυτός, ο οποίος ισχύει ως τις 15 Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε εφαρμογή πέρσι στις 30 Μαΐου. Αυτά και από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν ανά την Ευρώπη. Σε εμάς είπαμε ότι σήμερα γίνεται μια πρόβλεψη για 30-31 βαθμούς Κελσίου, με μερική ηλιοφάνεια. Αυτή την ώρα έχει συννεφιά εδώ έξω από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Πάτρας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες. Εμείς θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τοπικό από την ΕΡΤ Πάτρας και την Ειρήνη Μαραγκού, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Δευτέρας στην Ηλία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Πάτρα, το επίκεντρο της δόνησης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εντοπίζεται στα 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Εφήρας Ηλίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 25,7 χιλιόμετρα. Σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών νοσηλεύεται γυναίκα από το καινούριο έτολα Καρνανίας έπειτα από δάγκωμα φιδιού μέσα στο σπίτι της. Η γυναίκα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο Τουρίου, όπου εισήχθη και στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο δικείο Πάτρας στον 35χρονο επιχειρηματία που κρατούσε κλειδωμένη 16χρονη στο σπίτι του. Η ανήλικη τον υπερασπίστηκε στο δικαστήριο και αφέθηκε ελεύθερος. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 22χρονου αμερικανικής καταγωγής που εγκλωβίστηκε σε απόκριμνο σημείο στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο. Για την διάσωσή του κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού και ανέσεραν τον 22χρονο με ασφάλεια. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στα Καμίνια του Δήμου Πατρέων, όταν ποδηλάτης παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Από τη σύγκρουση, ο ποδηλάτης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Θύμα ληστείας έπεσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα. Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Μπακογιάννη, όταν ο διαρρήκτης μπήκε στο σπίτι των ηλικιωμένων και τους ξυλοκόπησε άγρια προκειμένου να του ομολογήσουν που έχουν κρυμμένα τα χρήματα από τις συντάξεις τους. Γειτόνισσα που άκουσε τις φωνές των ηλικιωμένων κάλεσε βοήθεια, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή. Οι κάτοικοι ζητούν να αυξηθεί άμεσα η αστυνομική παρουσία στην περιοχή. Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Αγρίνιο δύο άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι αστυνομικοί σε σωματικούς ελέγχους και σε έρευνες στα σπίτια τους βρήκαν στην κατοχή τους και κατάσχεσαν 23,9 γραμμάρια κάναβης, μία λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά, δύο μπαλτάδες και δύο ξύλινους ράβδους. Καιρός. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα επιρωτικά και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως τριαμποφόροι, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από την σύντομη έτσι, διακοπή που είχαμε για το σύντομο διάλειμμα για να περάσουμε στο τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και να περάσουμε από αυτά που σας λέγαμε προηγουμένως, αστυνομικά, πολιτικά, θέματα τα οποία άπτονται της λυπής επικαιρότητας στον πολιτισμό σε μια από τις αγαπημένες ενότητες της εκπομπής και να κουβεντιάσουμε για ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται απόψε στις 8 στη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς. Πρόκειται για το βιβλίο με τίτλο «Ήλιο στα μάτια των λιονταριών» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο κύριος Πάνος Δημάκης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δημάκη, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο να μας μοιήσετε στην εποχή αλλά και το περιεχόμενο του νέου βιβλίου σας.
1: Ναι, πρώτα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Και, λοιπόν, αυτό είναι το τέταρτο μυθιστόρημά μου. Επιστρέφω σε μια αληθινή ιστορία, γιατί το πρώτο μου βιβλίο 17 κλωσσές ήταν αληθινή ιστορία, μετά είχα γράψει αμιγώς μεταπλασίες. Τώρα επιστρέφω στην αληθινή ιστορία του επεισοδίου Τελίνη.
0: Είναι το οποίο... αγαπημένο σας πεδίο, συγγνώμη που σας διέκοψα, η ιστορία.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και έχω βρει τώρα τον τρόπο να τη συγκεράσω με τη λογοτεχνία. Ναι. Οπότε διαβάζοντας διάφορες ιστορίες, που δεν τη διαβάζω για να βρω θέμα, τη διαβάζω γιατί μου αρέσει. Ξαναέπεσα πέρυσι, γιατί την είχα διαβάσει με πολλά χρόνια, στην ιστορία του επεισοδίου Τελίνη, μια ιστορία η οποία μπορεί να είναι παντελώς άγνωστη πλέον, αλλά το 1923 ακουγόταν κάθε μέρα και ήταν στα πρωτοσέλιδα χωρών όπως η Βραζιλία, ο Παναβάς και η Αυστραλία κάθε μέρα για ένα μήνα. Ήταν κάτι αντίστοιχο με τον πόλεμο στο Ιράν τώρα, γιατί τι έγινε, έγινε μια δολοφονία μιας ιταλικής αποστολής διπλωματικής, μπορεί να πούμε, στην Ήπειρο, που στα ελληνικά σύνορα, οπότε ο Μουσολίνη που μόλις είχε να ηγηθεί στον φόκο της Ιταλίας, το βρήκε, όχι δεν το βρήκε ως πρόφαση, αποφάσισε ότι έπρεπε να τιμωρεί στην Ελλάδα για τους Ιταλούς πολίτες και στρατιωτικούς που πέθαναν στα σύνορα της Ελλάδας και έτσι βομβάζει την Κέρκυρα, την κατέλαβε για ένα μήνα, δημιουργώντας ένα απίστευτο διπλωματικό επεισόδιο, εκτός του στρατιωτικού επεισοδίου, το οποίο φόβησε πάρα πολύ όλη την παγκόσμια κοινή γνώμη γιατί, και τις κυβερνήσεις, γιατί φοβήθηκαν ότι μπορεί να γίνει, να ξεσπάσει κάποια σύραξη που μόλις είχε τελειώσει από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, εξού το ενδιαφέρον και πολλών εφημερίδων και των ιστορικών όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι και ένας λόγος που το έχει κάνει ένα πολύ διάσημο γεγονός είναι ότι είναι η αδυναμία του τότε ΟΗΕ, της Κοινωνίας των Εθνών, να φέρει μια συμβιβαστική λύση. Αντιθέτως, ήταν πολύ αμήχανη η Κοινωνία των Εθνών. Οι μεγάλοι της εποχής συντάχθηκαν κυρίως με τη δυνατή Ιταλία, παρόλο που καταλαβαίνουν ότι δεν είχε άδικο. Οπότε γι' αυτό με συγκλίνωση και με αυτή η ιστορία. Απ' τη μία έχει ένα φοβερό αστυνομικό υπόβαθρο, γιατί ακόμα και εδώ είναι ανεξιχνίαστο το έγκλημα. Κανείς δεν ξέρει. Παρόλο που έχουν ανοίξει και τα αρχεία, τα κυβερνητικά.
0: Ναι, δεν αποκαλύφθηκε ποτέ με βεβαιότητα το τι έγινε.
1: Όχι, και εγώ στο τέλος παρουσιάζω όλα τα σενάρια και στο τέλος προτάσω ένα, μέσα από τον μεθυστορηματικό μου χαρακτήρα, προτάσω ένα δικό μου, μια δική μου εκδοχή, με την οποία η αλήθεια τη συντάσσεται. Και ιστορικοί, κάποιοι ιστορικοί ή ο ελληνικός στρατός, μια και πήγα στα ιστορικά αρχεία για να βρω πληροφορίες. Αλλά ο καταναγνώστης έχει το δικαίωμα να επιλέξει τη δική του εκδοχή, αυτή που του κάνει καλύτερα. Και έτσι είναι, με συγκλώνησε γιατί βρήκα τις αναλογίες με το σήμερα. Οι δυνατοί που συνεχίζουν να κάνουν ανέτειες επιθέσεις, ναι. Επιβάλλοντας το δίκαιο του ισχυρού, το άδικο του ισχυρού, προκειμένου.
0: Η αδυναμία, για να συμπληρώσω εγώ, του Διεθνού Συστήματος Συλλογικής Ασφάλειας, ότι δηλαδή συνέβη τότε με την Κοινωνία των Εθνών, το βλέπουμε να συμβαίνει και σήμερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και το βιβλίο έχει και μια γοητεία εισαγωγικά παραπάνω γιατί μιλάει για τις πρώτες σχέσεις του Μουσολίνη με την Ελλάδα. Μιλάμε για 17 χρόνια πριν το 40, οπότε ήταν η πρώτη μας επαφή, δεν ήταν καλή, άλλο που μετά εξομαλύνθηκαν η σχέση μας με την Ιταλία για κάποια χρόνια και νομίζω είναι και ο λόγος που δεν το ξέρουμε. Γιατί με ρωτάνε πολύ συχνά γιατί δεν το ξέρουμε αυτό. Και λέω, από τη μία η Ελλάδα ταπεινώθηκε παρόλο που δικαιώθηκε ηθικά. Η δικαιώθηκε ηθικά κυρίως από τους αδύναμους συμμάχους της που νιώθανε και αυτή η άφια Ελλάδα τι έπαθε και εμείς τα ίδια παθαίνουμε. Οι δυνατοί όμως δεν συντάχθηκαν και ιδιαίτερα με την Ελλάδα. Ακόμα και αν είπαν κάποια λόγια συμπόνιας, τελικά η Ιταλία ωφελήθηκε. Οπότε ίσως και στο πνεύμα της συμφιλίωσης μετά, μέσα στο Μεσοπόλεμο, όπως και με την Τουρκία, νομίζω ότι ψηλοθάφτηκε και στα βιβλία, και τα ιστορικά και τα βιβλία των σχολείων, γιατί ήταν κάτι που θέλουμε να ξεχάσουμε. Όμως εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί έχει πολύ σημαντικά μηνύματα για το σήμερα. Και ομολογώ ότι είναι και μια περίπτωση που η κυβέρνηση, παρόλο που ήταν η επαναστατική κυβέρνηση της εποχής, πλαστεία γονατά, δεν μπορώ να τη βρω πολλά λάθη και δεν τη βρίσκω ούτε ιστορική πολλά λάθη. Δηλαδή, στάθηκε αντάξια των περιστάσεων της και αντί να δώσει δίκαιο είδο, παρόλο που ήταν σε δεινότατη κατάσταση λόγω της μικροσυντηρητικής καταστροφής, θεωρώ ότι στάθηκε αντάξια. Δηλαδή, πραγματικά στάθηκε ηθικά δικαιωμένη.
0: Μάλιστα. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το αυστηρό πλαίσιο ενός τόσο κρίσιμου ιστορικού γεγονότος όπως το επεισόδιο τελείνει, πώς καταφέρατε να κουμπώσετε τη φανταστική ιστορία της οικογένειας Ξηφογέννη?
1: Γιατί ακριβώς δεν ήθελα να γράψω ιστορικό βιβλίο, ούτε να κάνω μια δημοσιογραφική αφήγηση, γιατί ούτε δημοσιογράφος είμαι ούτε ιστορικός, είμαι λογοτέχνης. Οπότε έπρεσα την φανταστική αυτή οικογένεια, τη μυθοπλαστική οικογένεια των Ξηφογέννηδων, που είναι άρχοντες της Κέρκυρας, μέσα λοιπόν από την ιστορία τους, τις τραγωδίες και τις χαρές τους, τους έρωτες και τα όνειρα και τις επιθυμίες τους, τα πάθη τους, γιατί είναι μια πολύ παθιασμένη οικογένεια, άντρες και γυναίκες. Αυτή η οικογένεια λοιπόν δημιουργήθηκε ως ένα δίπολο, έτσι ώστε οι ισχυροί άντρες της οικογένειας να μοιάζουν με τις ισχυρές χώρες, οι αδύναμες γυναίκες, αδύναμες ενώ που δεν τους αφήνουν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους πολλές φορές, να απηχούν τις ασθενέστερες χώρες, να υπάρχουν επίσης οι χώρες, όπως οι χώρες που προσπαθούν να βοηθήσουν να είναι κάπως σαν σύμμαχοι των ασθενών της Ελλάδας, προκειμένου υπάρχουν και άτομα μέσα στην οικογένεια που προσπαθούν να βοηθήσουν τους ασθενέστερους με νοσοσίες, με συμβουλές. Οπότε αυτή η οικογένεια λειτουργεί ως ένα σύμβολο και ταυτόχρονα μέσα από αυτήν βλέπουμε την Κέρκυρα, την ανθρωπογεωγραφία της Κέρκυρας, τις υπέροχες τα τοπία τους. Και έτσι λειτουργεί όχι ως ο ταξιδιωτικός οδηγός της Κέρκυρας προς Θεού, αλλά ως ένας τρόπος να καταλάβουμε καλύτερα τους ανθρώπους της εποχής.
0: Μάλιστα. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου βλέπουμε τον Νικήτα να αγωνιά για την καθημερινότητά του την ώρα που η ιστορία ετοιμάζεται για ένα νέο επεισόδιο με επίκεντρο την Κέρκυρα, όπως μας είπατε. Ήταν ο στόχος να αναδείξετε την ανθρώπινη άγνοια κινδύνου μπροστά στην μεγάλη εικόνα της ιστορίας?
1: Βέβαια, γιατί ο Νικήτας Ξηφογέννης, που είναι ένας πάμπλουτος, δεν θα λέγω ότι είναι καιροσκόπος, είναι πάρα πολύ οξυδερκής, αλλά παρόλα αυτά υποπτεί σε πάρα πολλά λάθη κι αυτός, πιστεύει ότι εντάξει, αυτό που έγινε τώρα π.χ. στην Κέρκυρα, μια δολοφονία, από πού και ως πού μπορεί εμένα να με αγγίξει. Και όμως μέσα σε ελάχιστες μέρες θα αγγίξει και αυτόν προσωπικά, την οικογένειά του και το νησί του ολόκληρο. Οπότε ναι, πολλές φορές νιώθουμε, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ τώρα με τον Τραμπ, ας πούμε, ή με διάφορους άλλους ηγέτες, ναι, που μπορεί να ζητάνε ανεδαφικά πράγματα. Και ας πούμε, πριν λίγους μήνες ζήταγε για τη Γροιλανδία και στην αρχή σίγουρα όλος ο κόσμος γέλαγε. Όμως είναι πάρα πολύ, υπάρχει πολύ σκέψη από πίσω. Πολύ σκέψη, ενώ ότι υπάρχει μια υστεροβουλία από πίσω. Δεν είναι απλά φανφαρονισμοί. Γι' αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ τον Μουσολίνι ο Τραμπ. Άλλο στυλ βέβαια, αλλά υπάρχουν και ένα στοιχεία. Γιατί πολλές φορές τι κάνουμε? Υπάρχουν οι κάθε είδους δημαγωγοί και δεν χρειάζεται να είναι πολιτικοί. Μπορεί να είναι και απλά οι κάθε είδους άρχοντες, οι κάθε είδους ταγί. Μπορεί να είναι και η πνευματική ταγή αυτή. Και μπορεί να λένε κάποια αναδραστικά πράγματα που να τα παίρνουμε λιγάκι. Α, τι είπε τώρα ο παλιάτσος, τι είπε ο αυτός, είναι λίγο γραφικός. Mm-hmm. Και τελικά πώς τα φέρνει η ζωή και πολύ σύντομα αυτά γίνονται πραγματικότητα. Και σιγά σιγά ο κόσμος τι παθαίνει μια ανοσία στην τοξικότητα, μια ανοσία στην ακόμα και στην παράνοια. Και μετά γίνεται αποδέκτες αυτής της παράνοιας που στην αρχή λέγαν «Έλα μωρέ τώρα, ένας τρελός είναι». Και αυτός ο τρελός κατάφερε να πτυχεί να γίνει. Όχι, τι λέει.
0: Αρχίζουμε και το αισθανόμαστε ως κανονικότητα.
1: Ναι, και οπότε γι' αυτό πολλές φορές συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι έχουμε τη δύναμη ο λαός να αντιταχθεί σε ανθρώπους οι οποίοι σαν το office στον παράδεισο μπαίνει και με τη διχαλωτή του γλώσσα μας λέει τα γλυκόλογα αυτά που θέλουμε να ακούσουμε και να αντιταχθούμε και να καταλάβουμε ότι ποια είναι η πραγματική του σκοπή. Αυτό εννοείται ότι εγώ έγραψα και άλλο βιβλίο που μιλάει για τους δημαγωγούς από άλλη σκοπιά, τον ποτάμι των χιλίων τυφλών και υποστηρίζω ότι υπάρχουν φωτισμένοι άνθρωποι στην εξουσία ανά τους αιώνες. Εξού και έχουμε και φωτισμένους ηγέτες ως έθνος. Το θέμα είναι να βλέπουμε αυτοί που μας τα λένε όλα όπως θέλουμε να τα ακούσουμε. Εν προκειμένου ο Μουσολίνι το έκανε αυτό κατά κόρον. Τι είδαμε που οδήγησε και το λαό του που τον οδήγησε βασικά. Mm-hmm. Και τελικά που οδήγησε και τον ίδιο. Να μπορούμε να τα κοσκινίζουμε λίγο, να τα φιλτράρουμε λιγάκι. Γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άρση, μια έξαρση αυτών των ανθρώπων που μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Αλλά τελικά υπάρχουν άλλοι μύχοι σκοπή από πίσω που δεν είναι προς το όφελος των ανθρώπων.
0: Αυτό το τελευταίο που είπατε ίσως έχει να κάνει ουσιαστικά με την επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Το επεισόδιο της Κέρκυρας είναι, όπως το είπατε και εσείς, μια σελίδα που πολλοί ίσως αγνοούν. Είναι αυτά που είπατε προηγουμένως, αυτά που έχει να πει στο σήμερα η συγκεκριμένη η σκοτεινή στιγμή της ελληνικής διπλωματίας.
1: Ναι, εγώ γενικά πάντοτε τα θέματα που επιλέγω, είτε είναι μυθοπλαστικά είτε είναι αληθινές ιστορίες, θέλω πάντα να μιλάμε στο σημερινό αναγνώστη, παρόλο που τα τέσσερα σημεία, τα τρία είναι στο παρελθόν.
0: Αυτό λοιπόν τι έχει να πει στο σήμερα?
1: Αυτό έχει να πει ότι πρέπει, όπως και λέει και ο τίτλος των βιβλίων, είναι λέγεται «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Όλοι οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είμαστε ένα είδος λιονταριών. Δηλαδή, όλοι τεινάμε για κάτι καλύτερο. Προσωπικά και γενικότερα για το κοινωνικό, για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αλλά και προσωπικά. Τεινάμε, διψάμε για μια καλύτερη ζωή και θέλουμε να πιθάμε τη ζωή με το κουτάλι. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που θέλουν να φάνε τη ζωή με το κουτάλι. Και άλλοι που θέλουν να φάνε ζήνουν το κουτάλι, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να φάνε και τους άλλους. Δεν αρκεί να θέλουν να κλέψουν από τους άλλους και να τα πάρουν όλα αυτοί. Οπότε ο ήλιος ή οτιδήποτε είναι ο ήλιος, οτιδήποτε μας εμπνέει σε τελική ανάλυση, είναι άλλους μας πέφτει στα μάτια μας και μας εμπνέει, μας τα κάνει να λάμπουνε. Οπότε δηλαδή τρέφει όχι τη φιλοδοξία μας, την αλαζονία μας, αλλά τρέφει το όνειρό μας και σε άλλους πέφτει πάνω στα μάτια τους και τους τυφλώνει. Οπότε είναι στο χέρι μας πολλές φορές να επιλέξουμε εμείς πώς θα κινηθούμε στη ζωή μας. Κατά πόσο θα τυφλωθούμε από την αλαζονία και την απληστία. Το βιβλίο κατά βάση για την απληστία μιλάει. Ακόμη και οι εξωφρογέννηδες είναι άπληστοι. Άλλοι με καλό σκοπό και άλλοι με κακό.
0: Με ιστεροβουλία.
1: Και πιστεύετε ότι οι ήρωές μου, οι αρσενικοί ήρωές μου, οι ξυπνοί, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Είναι πιο πολύ έφηβοι. Δηλαδή, πολλές φορές δρούν σαν να είναι έφηβοι. Όχι ότι δεν είναι κακοί με την έννοια ότι δεν θέλουν να βλάψουν τον κόσμο, αλλά τους πιάνει μια εφηβική πλεονεξία και χωρίς να καταλαβαίνουν πόσο πληγώνουν τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους, εν προκειμένου στην οικογένειά τους. Παρόλο αυτό το βιβλίο εξερευνά πάρα πολύ και το κομμάτι του έρωτα. Δηλαδή, παρόλο που έχει πολύ αστυνομικό suspense, γιατί το έγκλημα είναι θετικό στην πραγματικότητά του. Έχει τόσο πολύ αγωνία και τόσα πολλά James Bondικά, λέω εγώ, έχει άνω-κάτω γίνονται τα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα το βιβλίο μιλάει και για τον έρωτα, γιατί τον έρωτα τον βλέπω εγώ στο βιβλίο και ειρήνη και πόλεμο. Οπότε υπάρχουν και οι έρωτες οι πιο αγνοί, πιο καθαροί, που ο ήλιος ας πούμε δεν τυφλώνει τα μάτια, και υπάρχουν και οι έρωτες όπου οι άνθρωποι πέφτουν με τα μούτρα για το δικό τους λόγο καθένας. Και οπότε και στοιχείο στο βιβλίο.
0: Έτσι, νομίζω ότι δεν βγήκε τυχαία η έκφραση «αυτός έχει τυφλωθεί από τον έρωτα». Ίσως σχετίζεται με όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία, να ευχηθούμε καλό τάξιδο και καλή επιτυχία στην απόψινή παρουσίαση του βιβλίου στην Πάτρα.
1: Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω και στον κόσμο που θα έρθει, θα έχει και μια έκπληξη, γιατί για να μην ξεχνάμε και την ιδιότητά μου ως Chaser, θα κάνουμε κάτι που το κάνω και σε άλλες παρουσιάσεις. Επειδή έχω γράφω λεξικά, έχω γράψει ήδη, έχω κάνει ένα ετοιμολογικό podcast,
0: ναι.
1: Για να έχουμε και την εμπειρία λίγο του Chase, κάποια στιγμή στη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει και ένα μικρό quiz γνώση που θα συμμετάσχουν όλοι οι παριστάμενοι, όπου θα ρωτήσω τον κόσμο λέξεις από την Κέρκυρα και από την Ήπειρο, εκεί που διαδραματίζεται δηλαδή το βιβλίο, εν είδη quiz. Θα πρέπει να μαντέψουν κάποιες λέξεις, οπότε θα έχουμε και θα διασκεδάσουμε.
0: Θα έχει και μια διάδραση με το κοινό.
1: Δεν θα προβληματιστούμε μόνο για τα μηνύματα του βιβλίου, αλλά θα υπάρχει και αυτή η αστή, γιατί είναι αρκετά διασκεδαστική η διάδραση.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Πάνος Δημάκης, συγγραφέας. Μιλήσαμε για το βιβλίο του με τίτλο «Ήλιος στα μάτια των λιονταριών» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Παρουσιάζεται απόψε στις 8 στη στέγη γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, μαζί του και η καλή συνάδελφος Γιώτα Κόντο-Γεωργοπούλου. Και αν ίσως έτσι κλέψατε κάτι από την τελευταία του αναφορά, εμείς είπαμε να μην το συνδέσουμε. Ο Πάνος Δημάκης είναι ίσως σε άλλους γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό ως το τηλεοπτικό γεράκι, ένας από τους 4 chasers του καθημερινού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων του Mega The Chase. Είναι λοιπόν αυτός ο συμπαθητικός chaser στο καθημερινό τηλεπαιχνίδι, ο οποίος αγαπά την ιστορία, έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία και άλλο ένα είναι και αυτό, «Ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Εμείς φτάνουμε εδώ στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, σε δεύτερη ανάγνωση, ήταν μέχρι και αυτή την ώρα συντροφιά κοντά σας. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Αρβανιτάκη στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάτζαρη στην επιλογή των μουσικών, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Ραντεβού πάλι αύριο, εμείς θα περάσουμε σε λίγο στον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: l'ho baciata, a un tratto l'ho agghiacciata.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρικός. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη, ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως οι σύλληψεις είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους επιτυχίες που δεν ήταν αγρότες, και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς συντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Βλέπονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΣΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί πάλι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους. Και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους? Έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους. Και έτσι οι επιδοτήσεις πηγαίναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι. Και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή, στην Γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: Βέβαια, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε από την επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο, όμως, εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη, από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε και στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες. Βουλημένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ' επάγγελμα και κατά συρροή. Σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138. Η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΔ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραποιεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους, και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αυτών των ποσών. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων που εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους, και τα 71 άτομα που είχαν τον ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα, 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο. Καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος φημίζεται για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2023 και μετά, από το 2023 και μετά. Έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί. το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό Τελωνείο έφτανε μέχρι και τα Ύψαλα, μία απόσταση 6 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα, οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαόδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, οι ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν εκεί γύρω στο απόγευμα αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
0: Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
2: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το Τελωνείο των Κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
0: όταν είναι πολύ,
2: με 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ως το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
3: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονά χώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα 2 κρεοσγερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες. Διότι, όπως ξέρετε, προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν, και κάτι άλλο ακόμα, χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια. Γιατί, όπως ξέρετε, περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, από την γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, σε περίπου ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των Σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα ΙΟΤΑΧ κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103 ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειολαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των Σποράδων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Κιάθου, Θεόδωρος Τζούμα. Σας τον ακούσουμε.
5: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκίνησαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλοιο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπου το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να εντάξει από νωρίς στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1.200, γιατί 3.200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση του Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει η Αντιπεριφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές του.
0: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σκιάθος συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Και στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε τέσσερις βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη, και στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
6: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια, καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises, προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες, είναι υπερπολυτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας, και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα, είναι ανοιχτά βέβαια, δίνοντας του λιμανιού εννοώ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε
6: να πάρα πολύ. Θα φύγει το απόγευμα.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπες νωρίτερα. Το μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, την Κλώρινα, το Αμίντιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες όπως υποστηρίζουν καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, να υπάρξει φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, να υπάρξουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, αλλά και να υπάρξει λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών. Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ. Λάρισα σας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει τέσσερα προβλημάτων στην καταβολή των επιτοκίων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών. Όπως ανέφερε σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού Λαρισαίων Αγροτών, κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα βεβαίως αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική Περιφέρεια, αλλά το σύνολο της Επικράτειας. Mm-hmm. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα, όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80 μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεκμήριο απόδειξης για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την πληρωμή των καθεστώτων. Μιας και τα στοιχεία που ζητούνται να προσκομιστούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως, για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σφορά των εαρινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακαμφόρητο και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, Βίκη, εισαγωγικά, έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως χουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται σιγά σιγά από το θεσσαλικό κάμπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του Πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων, τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφυδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι υπαίθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτήγες, καθώς και οι υπαίθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες.

0: υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, σε γρήγορση και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγοί της περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργίες τους από το σφοδρό παγετό του Μαΐου. Έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι ετοιμάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
2: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση, κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες εφορία ΕΦΚΑ στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του. Συζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Δεν τα κατάφερε. Ήταν ένας ο δράστης. Ζήτησε χρήματα. Το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξη του ακόμα, δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση, λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της

0: πόλης μας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με δύο άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Πριν όλη η Λέσβος δίκη για τον πρόωρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έχασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα, να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή, και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε βεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα.
3: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο. Είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδοποιητική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε μεσαγιονάρα, τώρα στα βράχια μεσαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί, το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί έκανε διακοπές στην Αθήνα.
1: Ναι.
3: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη selfie.
1: Και η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
3: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη selfie τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
1: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
3: Σωστά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα της Εορδέας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Λοιπόν, Δίκη, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη πρόταση του αγωγού της ΔΕΣΠΑ που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά, δηλαδή εξωτερικό, και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδέας, στον Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούσα, η διευθύνσα σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δέσποινα Παλιούρητα, αλλά και τον επίσης Περιφέρεια της Μακεδονίας, έκοψαν την κορδέλα ακριβώς εδώ στο σημείο και όλοι μιλούν ότι θα δώσει μια διαφορετική ανάσα για την περιοχή. Καταρχάς, να πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο. Καταρχάς, η Φλόρινα προς την περιοχή του Αμιντέου θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα πάρει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για τις συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία και στην Λαμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμίντεο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητο και θα υπάρχει το φυσικό αέριο. Και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα εισέρχεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι για τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και εκεί αυτόν τον αγωγό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων.
0: Μαριάν, σου είναι εύκολο λίγο να σταθείς σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΔΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Ομβρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίον του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαυρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπιο αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και Ομβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπώνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή και τα Γενιτσάνικα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια σημαντική προεκλογική δέσμευση που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, τονίζοντας πως η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αυξημένη επισκεψιμότητα, περισσότερα οχήματα και νέες ανάγκες που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως, η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραϊατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και υπηρετούν 1.180 και έχουν μεγιστοποιηθεί και οι ανάγκες. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΤ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης, στη ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Το κομμάτι της ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθυνο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής: ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθυνο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη εικόνα για τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψήφια εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας Η παραχώρηση δύο καπνοαποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
5: Ναι, πρόκειται για δύο καπνοαποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μια αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπου στεγάζεται δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Επιτακτική είναι και η τακτοποίηση της ιστορικής του βιβλιοθήκης. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά, και για τον σκοπό το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου. Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, με δεδομένο ότι το τέλος Ιουνίου σταματούν και τα αστικά κτέλ. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς στην επιστολή που έχουν ήδη στείλει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, η Ένωση δηλαδή Ξενοδόχων Χίου και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για τον... και η Χίος βιώνει μια πρωτοφωνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική πάυση λειτουργίας του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπεραστικά. Κακτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της Χίου, αλλά δίνει στην επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούμε να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ την τοπική, τα τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά σιγά όλοι οι κερασόνες στο νομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι οι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Μάλιστα. Οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού, που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Δίκη, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κριθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της ζωσιμίας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο. Η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλλειο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΔ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μία ξεχωριστή ομαδική οικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Ναι, και καλό μεσημέρι. Μία πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική οικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Οικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως στις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αθραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πειρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα σνά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει η κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεή σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιας στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα: 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη εικόνα που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η αμερικανική επίθεση κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατουρμούς, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και ταξιδεύει ανάμεσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
3: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
4: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέπρεση λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγο για κατάρριψη ενός αμερικανικού drone και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτιτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, στρατιωτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
3: Βλέπουμε τώρα, λοιπόν, μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
4: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή θα λέγαμε η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μια αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα. Όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου υπολογίζεται στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μία τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί. Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβει τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και υπουργός εξωτερικών Αραχτσής στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά τους, θα λέγαμε, με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
3: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
4: Ναι, βλέπουμε ότι στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, τον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χοντρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
3: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
5: ναι, ναι, ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο, μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβη. Και αυτό διότι τα δηληστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ. Την αμόλυβη, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το ντίζελ, επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1,30, κάπου εκεί τέλος πάντων, στο 1,30 κοντά, και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1,80-1,82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
3: Βέβαια,
5: που σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
3: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Άκη Θανασόπλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Σακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
6: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
3: Είπαμε, να είχαμε να λέγαμε.
6: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα που πολύ σωστά περιγράψετε είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, η απόφαση τον Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις δύο με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Με φόντο τα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
7: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτατες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότι. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Όρη, κύριε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτής της εξελίξης στον πόλεμο και στα στενά του ορμούς. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις, προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, υπογράμμισε Γρηγόρη. Η επιδότηση του ντίζελ, όπως το ακούσαμε άλλωστε νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιουνιό με 15 λεπτά, και κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο το κόστος του ντίζελ. Τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου η ΦΑΠΑΞ, θα έρθει η ΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα, η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμιγώς πολιτικά, υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και αβεβαιότητα, και έκανε αναφορά και στα αποτέλεσματα δυτικά του στην
3: Κύπρο. Των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
8: Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται το κυρίαρχο Μητσοτάκη στη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Εν μέσω αβεβαιότητας έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα, έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή της σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι η κύριε Καραστενού, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
3: Και ο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο. Ναι.
8: Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσίαση. Ναι, ακριβώς αυτό έχει έχει τη σημασία του. Και όπως θα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη πηξίδα, το έχω στη κοιμακτήση, ή τέλος πάντων αναφέρει ήδη από τους δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείται ως ευτασφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις το πιξέ.
3: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο Νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτός σε κάποιο
8: όνομα. Δεν μου σηκώνω το τηλέφωνο.
3: Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, ότι νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
7: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
3: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
7: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δήθεν αντισυστεμισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
3: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία θα δώσει και διευκρινήσει. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα, να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότια Δανειάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
9: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κ. Τσίπρας, και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, το χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριωστό της κυρίας Βαλτιώτης και της κυρίας Δεδρινού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαμπιότ Γιούγκερ τότε, που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρόεδρος στον κύριο Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις, και να προσπαθεί και ο Τσίπρας επενδύοντας στην αφαιχωμένη επικοινωνία να τάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει ο κ. Μανέξης. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτοκριακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλεγηθεί. Εντάξει, από εκεί έπειτα ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
3: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, απόψε στις 8 στο Θησείο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου, μας λύσει εχθές, έχουμε κάποιες, το διόρθωσα έτσι, έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότης Ανανιάδης, ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις? Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
10: Όχι, διαρροή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλοι το βράδυ, η αλήθεια είναι, είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη διοικούσα επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα, με επικεφαλή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή. Δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό, θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή που θα λειτουργεί προοπτικά και ως σκιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα τύπρα αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική. Δηλαδή ψηφιακά κυρίως και επισκέψεις σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων, και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικό στην ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
3: Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παραιτήσεων δηλαδή.
10: Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο Κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
3: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
10: Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
3: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
10: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση. Ναι.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Γιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορ κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέ Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέ Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση.

0: Ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
1: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
0: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κυρίου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ.
1: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
2: Ο κύριος Τσίπρας του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Σιακαντάρση εδώ στο News 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
3: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη, και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα 2015.
0: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
3: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
0: για τις τράπεζες,
3: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αλλάξει.
2: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
4: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
2: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Νίκου Μουντούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμω Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανωρία.
5: Τα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Mm-hmm. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
6: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παρετείται και φεύγει, είτε από το κόμμα ή παρετείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
2: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική βαβέλ ένταξε και το ΠΑΣΟΚ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λάου Τρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
8: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς. Επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο ΠΑΣΟΚ για θεσμικότητα και κέντρο.
2: Τώρα, έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλαία Τρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του, εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο Θησίο? Τι λένε στη Χαρλαία Τρικούπη?
8: Στελέχη της Χαρλαία Τρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, στις εκλογές, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης θέτουν το δίλημα των εκλογών ο κόσμος της πρόοδου με το ΠΑΣΟΚ από την μία και από

0: την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
2: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιοπρέπειας αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Τώρα, η φόλη σύλληση συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας, όπως είπε, και διεκδικούμε, δηλαδή για το κόμμα της, ότι διεκδικεί η Πλαίσια Ελευθερίας να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Μη προτρέχετε τώρα το.
4: Για το αν θα περάσει.
5: Εγώ ακούω δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
3: Καλά, εντάξει.
5: Εκτίμηση, εντάξει.
3: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
1: Ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα της, αλλά και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφές συγκέντρωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
6: Λίγο μετά τις 10.30 η Μαρία Καριστιανού έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας τα χέρια στο φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό τους εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στον 10ο όροφο στην εισαγγελία του Ανατά του Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέμπη στη ζωή μας.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
7: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
1: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Για δίθεν νέα κόμματα έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
8: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
1: Πειρά κατά το Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
9: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
1: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1%. Καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertaeco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα συνδρομικά δυστύχηματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο. Δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να απολυτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι 2 παιδιά και 2 ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Ανάμεσα τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς, παρά μόνο ένας επιβάτης ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία, κάτω από τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
1: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
4: Ο συνόδος, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
1: Κρίμα,
4: αλλά
1: πραγματικά.
4: Ναι. Βρίσκεται στο σημείο, προκειμένου να εξακριβώσετε τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο. Και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
1: Περιμένουμε βέβαια πάνω από όλα, αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία στο Βέλγιο, πίσω στα δικά μας, τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κηφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Art News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Art News Radio 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
11: Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
5: Εννοείται.
11: Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
5: Προφανώς.
11: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης, είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα η τρισκόμβη κατάργηση κάποιων φαναριών, όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σκιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία, θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
1: Πραγματικά οδύσσια μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
11: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
12: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ.
11: Υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας η Νίκη έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η σύραγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει, και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη, και την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές σύλληψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπραζαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα, που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους, ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα.
1: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
14: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
15: Δεν κάνουν τα πάρει και κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
16: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες, και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
17: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
17: Ναι, ακριβώς. Ναι. Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη από αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και σε ελίστα χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης, θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστα στο πλοίο της γραμμής. Πρόκειται να αναχωρήσουν θέση και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό δίτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 138 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι, έχουμε και άλλους 100. Δεν μπορώ να κάνω την αναφέρεση τώρα, είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί. Είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανίσχες εκτάσεις, προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην υπογραφία, θα κληθούν και αυτοί εν ευθέτω χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
1: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
17: Θα τους απαγγελθούν επίσης τις κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάθουν δηλαδή.
1: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλικής.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως στη Γαλλία, που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
18: Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή μέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστης σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
1: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης, να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βίο περιστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
19: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς, 18 και 17 ετών, οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο, πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
1: Λοιπόν, και από την Καλυθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι οι γειτονές που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
20: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς. Αλλά εγώ νόμισα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
21: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσωση ανοφορά του ΕΚΑΒ. Mm-hmm. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μετέδωση και ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
22: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν σύμφωνα με πληροφορίες τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου εκεί όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και για αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς, και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
1: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
23: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις, αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόουν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
24: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη απασχόληση, και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα του ζητούσε το ποσό, το οποίο, την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν όσες φορές του 25 μέχρι την Παρασκευή. Εκεί ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή τις δόσεις μέχρι την Παρασκευή όπως αναγράφονταν στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
1: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου. Έτσι, που θα δώσει η κυρία Κεραμέως σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
24: Και τα βαρέα αμφιγεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς ΕΚΑΠ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν βαρέα και αμφιγεινά. Και επίσης έχουμε και για την ισότητα στις αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα, δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές. Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τι άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, Άγκα έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα πρώιμη τελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
0: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση ή σήμερα ή αύριο να υπάρχει ανακοίνωση για τον Νέστρουπ.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3:03 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, Νίκος Γιατράκος, στον ήχο κυρίες και κύριοι, και ο υποφαινόμενος Γιάννης Παντελόπουλος για ένα δίωρο από το αρχείο του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Πάτρας.

92,5 και 93,9 και από το διαδίκτυο, από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ΕΚΟ, και μας ακούτε και σήμερα. Σήμερα θα πάμε αρχείο, κυρίες και κύριοι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, Νίκο, στα δύο νέα κόμματα που έρχονται, που ήρθε το σήμερα, ήρθε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και έρχεται και απόψε, απόψε δεν είναι, το κόμμα του Αλέξη. Αλέξη. Μπαρσελόνα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα δύο γεροντάκια. Πάτρα, συνελήφθη ο αδίστακτος ληστής που επιτέθηκε σε ανήμπορο ζευγάρι ηλικιωμένων. Και βλέπω τι άλλο βλέπω, έτσι να μπω. Σοβαρό ενδοοικογενειακό, λέει, επεισόδιο στον πύργο. Μάνα φώναζε βοήθεια προσπαθώντας να γλιτώσει από τη μανία της κόρης η Αναγνωστοπούλου. Όπα, νέα αριστερά. Πολιτικός εμπεγμός, λέει, μενδώνει φωτίλα με αποκλεισμό μνημείων και υπονόμευση των θεσμών της Πάτρας. Τραγωδία στο Βέλγιο, νεκροί δύο έφηβοι. Ναι, τι άλλο βλέπω εδώ. Είδα και αυτό, 2-10 οι αμόλυβδοι, κυρίες και κύριοι. Ενώ έχει πέσει, δεν έχει πέσει, ρε παιδιά, το πετρέλαιο. Καλά, μιλάμε ταχύτητα φωτός τα βενζινάδικα. Με το που ανεβαίνει, κατευθείαν την άλλη μέρα, τη νύχτα δηλαδή, την ώρα που έχεις, δηλαδή, που έχεις σηκωθεί από το κρεβάτι, βλέπεις τη νύχτα, έχουν αλλάξει τις τιμές. Δεν πειράζει. Δημοσκόπηση λέει εδώ, 29,5 interview, 29,5 η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα του Τσίπρα, θα γίνει του Κουτρούλιο γάμος. Την πρώτη Κυριακή θα γίνει του Κουτρούλιο γάμος. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε. Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αράξου για αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου. Τι συνέβη, για να το ανοίξουμε αυτό λίγα έτσι, να σας δώσουμε μια πληροφόρηση. Λέει, συγκεκριμένα χθες το απόγευμα, ενώ πετούσα από Ηράκλειο, έχετε ενημερωθεί, παρουσίασε μηχανική βλάβη, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, και τώρα θα πάμε στο αρχείο του σταθμού. Αλίκη, όχι, έχουμε την Αντιγόνη Μεταξά. Την Αντιγόνη Μεταξά είναι η γνωστή σας, για μας παλαιότερους, Θεία Λένα. Θυμάστε την εκπομπή όταν είχαμε τα πρώτα βήματα της τηλεόρασης, πολύ αργότερα ήρθε η Έχρωμη, που μιλάμε σε μια χώρα που όλοι βλέπαν Έχρωμη και εμείς βλέπαμε ασπρόμαυρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και δημοτικό τραγούδι Θεόφιλος και Σουλτάτου γύρω στις 4 και 5. Καλή ακρόαση.

Καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στην παιδαγωγό και θεατράνθρωπο Αντιγόνη Μεταξά, την αγαπημένη Θεία Λένα, που συντρόφευσε με τις εκπομπές της στο ραδιόφωνο πολλές γενιές παιδιών. Η Αντιγόνη Μεταξά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1905. Πατέρας της ήταν ο Γεώργιος Μεταξάς, καταγόμενος από την Κεφαλονιά, και μητέρα της η Καλλιόπη Ανδρονίκου. Ο πατέρας της ήταν εκπαιδευτικός με προοδευτικές απόψεις και είχε ιδρύσει το 1906 την Ελληνογαλλική Σχολή Μεταξά. Στο σχολείο αυτό υπήρχε παιδική ορχήστρα και παιδική χοροδία φουστανελοφόρων που έπαιρναν μέρος στις πατριωτικές γιορτές. Επιπλέον και λογιστικό τμήμα υπήρχε που τα παιδιά έκαναν ειδική πρακτική εξάσκηση. Υπήρχε επίσης γήπεδο τένις. Οι μαθητές μεταφέρονταν με άμαξα που την έσερναν άλογα. Η Αντιγόνη μεγάλωσε σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και πνευματικό περιβάλλον με εξαιρετικούς δασκάλους.

Η Αντιγόνη σπούδασε παιδαγωγικά στη σχολή Πιζιέ στο Παρίσι για να αναλάβει τη διεύθυνση της σχολής Μεταξά. Επιστρέφοντας όμως από το Παρίσι, δήλωσε στον πατέρα της ότι ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική. Το 1925 παρακολούθησε μαθήματα στη δραματική σχολή του Ελληνικού Οδείου, από όπου αποφύτησε παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο. Αργότερα εργάστηκε ως καθηγήτρια σε αυτό το οδείο, διδάσκοντας απαγγελία και υποκριτική για πολλά χρόνια. Το 1925 έγινε πρωταγωνίστρια στο θέατρο τέχνης του Σπύρου Μελά. Όταν έπαιξε στην παράσταση «Στέλλα Βιολάντη», ο ίδιος ο Ξενόπουλος έγραψε για αυτήν στη στήλη του «Πνευματική κίνησης» ένα άρθρο με τίτλο «Νέος Αστήρ». Όντως η μικρή είχε απίστευτο ταλέντο. Μια δεύτερη Κοτοπούλη, έλεγαν όλοι. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε περιοδία στα Διονύσια του Εμίλιου Βεάκη. Όμως εγκατέλειψε το θέατρο και αφοσιώθηκε στα παιδιά.

Το 1933 η Αντιγόνη Μεταξά ίδρυσε το Θέατρο του Παιδιού ή Παιδικό Θέατρο, το πρώτο παιδικό θίασο στην Ελλάδα. 3 χρόνια πριν είχε προτείνει τη δημιουργία παιδικού κρατικού θεάτρου. Το θέατρο της λειτουργήσε χωρίς διακοπή μέχρι την κατοχή, τον Απρίλιο του 1941, οπότε το έκλεισαν οι Ιταλοί και απαγόρευσαν τις παραστάσεις. Σε αυτό παρουσίαζε έργα διαφόρων συγγραφέων, αλλά και δικά της. Έδινε παραστάσεις κάθε Κυριακή. Σιγά σιγά το θέατρο του παιδιού συνεχίστηκε στο ραδιόφωνο και η Αντιγόνη Μεταξά από το 1938 άρχισε να εργάζεται στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών ως τακτική συνεργάτιδα. Από το 1942 μέχρι το 1966 ήταν διευθύντρια της καθημερινής ώρας του παιδιού στο Ελληνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, ΕΙΡ. Πραγματοποίησε πολλές παιδικές εκπομπές με τίτλο «Η ώρα του παιδιού», χρησιμοποιώντας το ψευδόνυμο «Θεία Λένα». Ήταν για όλους η αγαπημένη «Θεία Λένα» του ραδιοφώνου. Έτσι τα παιδιά και φυσικά και οι γονείς έμαθαν να ακούν θεατρικές παραστάσεις. Η Θεία Λένα έγινε ένας καθημερινός επισκέπτης σε όλα τα ελληνικά σπίτια, καθώς μέσα από το ραδιόφωνο ήταν πάντα εκεί και το μήνυμά της ήταν πάντα απλό και χρήσιμο για τα παιδιά και τους γονείς.

Η Αντιγόνη Μεταξά παντρεύτηκε τον Κώστα Κροντιρά, πρώτο σκηνοθέτη στο χώρο της ραδιοφωνίας, και συνεργάστηκε μαζί του. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι δυο τους μετέφεραν στο ραδιόφωνο την Οδύσσεια και την Ιλιάδα σε συνέχειες, με σπουδαίους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και μουσική του Δημήτρη Λεβίδη. Σύμφωνα με τον ιστορικό της ραδιοφωνίας Γιώργο Χατζηδάκη, οι κατοχικές εκπομπές είχαν αντιστασιακή χρειά, καθώς οι Γερμανοί δεν σκεφτόντουσαν να τις ελέγξουν και να τις λογοκρίνουν. Η κόρη τους, Μαρία Λίδα Κροντιρά, ήταν και αυτή ραδιοφωνική παραγωγός, γνωστή από την παιδική εκπομπή «Καλημέρα παιδάκια». Από την κόρη της απέκτησε μια εγγονούλα που υπεραγαπούσε.

Για 30 χρόνια η Αντιγόνη Μεταξά έκανε εκπομπές στην ελληνική ραδιοφωνία, οι οποίες διασώζονται κυρίως στο προσωπικό της αρχείο. Τα παιδιά της εποχής εκείνης έπαιζαν στις αλάνες και έφτιαχναν τα παιχνίδια με υλικά από τη φύση αυτοσχεδιάζοντας, όπως τόξ εποχής εκείνης έπαιζαν στις αλάνες και έφτιαχναν τα παιχνίδια με υλικά από τη φύση αυτοσχεδιάζοντας, όπως τόξ

χαρούμενες Κυριακές στο Ζάπιο, όπου ήταν οι εγκαταστάσεις του ΕΙΡ. Εκεί διοργάνωνε διάφορες δραστηριότητες για παιδιά. Θέατρο, κουκλοθέατρο, σινεμά, μαθήματα μουσικής και μπαλέτου, παιχνίδια και άλλα. Το 1958 διοργάνωσε την πρώτη έκθεση παιδικού βιβλίου.

Η Αντιγόνη Μεταξά συνέχισε την προσφορά της στην τηλεόραση της ΙΕΝΕΔ, οργανώνοντας εκπομπές για παιδιά. Το 1967 δημιούργησε το πρώτο ελληνικό παιδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα που είχε τίτλο «Συντροφιά με τη Θεία Λένα». Ήταν μια γυναίκα με πλατιά θεατρική και λογοτεχνική μόρφωση,

αλλά κυρίως με απεριόριστη αγάπη για τα παιδιά. Έκανε ράνους και συγκέντρωνε ρούχα, παιχνίδια και βιβλία για να τα προσφέρει σε άπορα παιδιά. Παράλληλα, διοργάνωνε παιδικές εκθέσεις ζωγραφικής, διαγωνισμούς συγγραφής παιδικού παραμυθιού, μαθήματα σχεδίου για παιδιά και άλλες παιδικές εκδηλώσεις. Επίσης, παρουσίασε δίσκους βινιλίου με παραμύθια και παιδικά τραγούδια. Στόχος της σε όλες τις δραστηριότητες του πολύπλευρου ταλέντου της ήταν να εκπαιδεύει τα παιδιά ψυχαγωγώντας τα.

Η πρώτη εκδοτική προσπάθεια της Αντιγόνης Μεταξά ήταν η κυκλοφορία τριών τόμων με δικά της έργα γραμμένα για παιδιά. Το ψευδώνυμο Θεία Λένα το χρησιμοποίησε και στο συγγραφικό της έργο. Συνολικά έγραψε 53 βιβλία και είχε την επιμέλεια σε 250. Ξεχωρίζουν το θέατρο του παιδιού, 4 τόμοι, η ώρα του παιδιού, ελάτε να ταξιδέψουμε, 4 τόμοι, χίλιες μορφές, 2 τόμοι, η Θεία Λένα στα μικρά παιδιά, καλώς ήρθες μικρό μου. Ανάμεσα σε αυτά και η πεντάτομη παιδική εγκυκλοπαίδεια, το θέατρο του παιδιού. Το 1967 κυκλοφόρησε το πεντάτομο έργο της «Η νέα εγκυκλοπαίδεια του παιδιού», που απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά και αποτελούσε την πλήρη έκδοση του έργου που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα, το 1953. Όπως έγραφε η ίδια στον αντίπρολόγου εισαγωγικό κείμενο, η εγκυκλοπαίδεια περιέχει θέματα που συμπληρώνουν τη σχολική ύλη του δημοτικού και των πρώτων τάξεων του γυμνασίου, εξατάξιο τότε. Θεωρούσε επίσης ότι μια εγκυκλοπαίδεια για παιδιά θα έπρεπε να έχει ένα ομοιόμορφο ύφος, πράγμα που λείπει από τις περισσότερες εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, καθώς γράφονται από διάφορους συγγραφείς επιστήμονες. Σε αυτή την εγκυκλοπαίδεια, αντί για φωτογραφίες και χάρτες, είχε σκίτσα και απλοϊκές ζωγραφιές. Έγραψε ακόμα την εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά.

Στις αρχές του 2017 φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη έκθεση με τίτλο «Αγαπημένη Θεία Λένα», που αναφερόταν στη ζωή και το έργο της πιο σημαντικής παιδαγωγού στην Ελλάδα. Την έκθεση επιμελήθηκε η εγγονή της Μαρία Ηλιού. Η έκθεση συνοδευόταν από ένα ντοκιμαντέρ και την επανέκδοση δύο βιβλίων της από τα πιο γνωστά. «Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη γιαγιά μου», λέει η εγγονή της Μαρία Ηλιού. «Από τη στιγμή που γεννήθηκα μέχρι τα 13 μου χρόνια, δεν πήγαινε πουθενά το βράδυ αν δεν μου έλεγε ένα παραμύθι. Όλα αυτά τα παραμύθια πρώτα τα είπε σε μένα και μετά τα έγραψε. Τα δοκίμαζε για να δει ποια μου άρεσαν και ποια όχι. Ήταν πολύ τρυφερή η γιαγιά και όταν ήρθαν με τον παππού μου να ζήσουν μαζί μας για 3 χρόνια επειδή χάθηκε ξαφνικά ο πατέρας μου, ήταν υπέροχα. Τότε ήταν που με άρπαξε και με πήρε μαζί της στη ραδιοφωνία. Με ανέβασε σε ένα σκαμνί και μου ζήτησε να πω ένα παραμύθι.

0: Η Αντιγόνη Μεταξά πέθανε το 1971. Την ανατύπωση των βιβλίων της ανέλαβε ο σύζυγός της Κώστας Κροντιράς. Η κόρη της, Λίδα Κροντιρά, ακολούθησε τα χνάρια της και συνέχισε το έργο της, γράφοντας παράλληλα και δικά της βιβλία. Μέσα σε 40 χρόνια δημιουργίας, η Θεία Λένα ασχολήθηκε με όλα τα μέσα και μάλιστα στο ξεκίνημά τους, στο ίδιο πάντα πνεύμα. Έλεγε, «Δεν αρκεί απλώς να ψυχαγωγείς τα παιδιά. Πρέπει να τους μαθαίνεις και κάτι σημαντικό για τη ζωή, χωρίς όμως να τους κάνεις μάθημα». Για το σύνολο του έργου της, τιμήθηκε με το παράσημο του τάγματος της Ευποιίας το 1965 και με ειδικό βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τη φωνή της Αντιγόνης Μεταξά σε ένα παραμύθι όπως μεταδιδόταν τότε από το ραδιόφωνο.
1: Εδώ η Θεία Λένα. Θα σας πω ένα παραμύθι, η μαγική σκούπα της Μαρούλας. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε ένα χωριό ένα κοριτσάκι που το λέγανε Μαρούλα. Είχε πάντα πολλές δουλειές η Μαρούλα, γιατί η μητέρα της ήταν άρρωστη και αυτή φρόντιζε για τα 3 μικρότερα αδερφάκια της. Η καλή τύχη της Μαρούλας όμως, που την έβλεπε πόσο κουραζόταν, τη λυπήθηκε και της χάρισε μια μαγική σκούπα. Έφτανε να πει η Μαρούλα στη μαγική σκούπα με ευγενικό και καλό τρόπο.
2: «Σκούπα, σκούπα, σκούπισε το σπίτι παρακαλώ».
1: Και η σκούπα γρήγορη και προκομμένη τα σάρωνε όλα και έκανε το σπίτι να λάμπει. Αυτό την ξεκούραζε αρκετά την καλή Μαρούλα και ήταν πολύ ευχαριστημένη και τραγουδούσε.

0: χωριό που ζούσε η Μαρούλα ήταν και μια πολύ πολύ τεμπέλα γυναίκα. Μόλις λοιπόν έμαθε για τη μαγική σκούπα της Μαρούλας, σκέφτηκε η τεμπέλα και είπε:
1: «Δεν πάω στη Μαρούλα να τη ζητήσω τη μαγική της σκούπα. Γιατί να κουράζομαι, ενώ μπορώ όλη μέρα να είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι?»
0: Μια και δυο λοιπόν, ξεκινάει και πάει στη Μαρούλα.
2: «Μαρούλα! Μαρούλα!
3: Τι είναι, κυρία γειτόνισσα?»
2: «Μου δανείζεις τη σκούπα σου?»
3: «Με τα χαράς, κυρία γειτόνισσα. Όμως η καλή μου τύχη μου είπε να μην τη δώσω ποτέ σε κανένα. Αν θέλεις, έρχομαι εγώ να σου σκουπίσω.»
0: Η γειτόνισσα όμως δεν ήθελε να δει η Μαρούλα πόσο βρώμικο ήταν το σπίτι της.
2: «Όχι, ευχαριστώ. Δεν πειράζει, ευχαριστώ.»
0: Και έκανε πως έφυγε. Μα δεν πήγε μακριά και μόλις είδε τη Μαρούλα να βγαίνει από το σπίτι της, μπαίνει, τη αρπάζει τη μαγική σκούπα και τρέχει στο σπίτι της.
1: «Αφού δεν μου την έδωσε με το καλό, την πήρα κι εγώ με την πονηριά. Έλα τώρα σκούπα, σκούπισε το σπιτικό.»
0: Και η σκούπα άρχισε τη δουλειά της. Και τι δεν σκούπισε? Στην αρχή σάρωνε ήσυχα, μα σε λίγο άρχισε να καθαρίζει με αφάνταστη γρηγοράδα τους τοίχους, τον καθρέφτη, τα βάζα, τα στολίδια, τα πιάτα, τις κατσαρόλες. Έτσι που όλα έπεσαν κατά γης και σπάσανε. Τρελάθηκε από το κακό της η γειτόνισσα και έτρεξε να σταματήσει τη σκούπα. Δεν πρόφτασε όμως να πλώσει το χέρι της και η σκούπα της δίνει μια, τη βγάζει έξω από το σπίτι και την πετά μέσα στις λάσπες. Εκεί τη βρήκε η Μαρούλα καθώς γύριζε σπίτι της και έτρεξε να τη βοηθήσει να σηκωθεί. Δίπλα της βρήκε και τη σκούπα.
2: «Πάρε τη σκούπα σου, Μαρούλα, πάρτη και να μην την ξαναδώ στα μάτια μου.»
0: Από τότε η κακιά γειτόνισσα κατάλαβε πως δεν είναι σωστό να ζηλεύει τα πράγματα που έχουν οι άλλοι και το σπουδαιότερο πως δεν πρέπει πια να είναι τεμπέλα.

Στη σημερινή εκπομπή «Γυναίκες» θυμηθήκαμε την Αντιγόνη Μεταξά ή Θεία Λένα, την αγαπημένη δασκάλα με τα κυματιστά μαλλιά και τα γαλανά μάτια που συντρόφευε τα μικρά Ελληνόπουλα σε δύσκολες εποχές και τα άφησε το 1971 ενήλικες πια. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε η Χριστίνα Καρποντίνη. Στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Γεωργία Λιμπεροπούλου. Θα είμαστε πάλι στα ραδιόφωνά σας την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Ο κύριος Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Το Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου, ο Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Στον Άριο Πάγο προσήλθαν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Συνοδευόμενοι από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκαν ενώπιον του αεροπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι πρέπει να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους. Ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει κρίσιμες δικογραφίες και στοιχεία που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνιβαν στο Μπούγκενχάουτ του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα επιρωτικά την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια ανεμίως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας από τον Θεόφιλο και τη Μαρία Σουλτάτου. Παίζει το συγκρότημα του Μίμη Γαλάνη. Συνοδεύουν κλαρίνο ο Μίμης Γαλάνης, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Αρχίζουμε με το Καλαματιανό, ένα σασίκης από το Λιβάρτζι.

Ακούσατε τραγούδια του τόπου μας με το Θεόφιλο και τη Μαρία Σουλτάτου. Έπαιξαν κλαρίνο Μίνης Γαλάνης, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Στον ήχο ο Τρίφωνας Ζαχαρόπουλος. Ήταν μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Πατρών.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζεται ο μαγεμένος βοσκός του Σπυρίδωνος Περισσιάδη, στη σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη. Ένα έργο που αντλεί από τη λαϊκή παράδοση και το βουκολικό ειδήλιο, ενώ μεταμορφώνεται εδώ σε μια σύγχρονη τελετουργική εμπειρία γύρω από τον έρωτα, την απώλεια και τη μνήμη, με μουσική ποιητική ατμόσφαιρα και εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στο όνειρο και το παραμύθι. Η παράσταση φωτίζει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει ακόμη στο θαύμα. Στον χώρο τέχνης Tales in Tiles, ο Πέτρος Μάιπας παρουσιάζει την έκθεση Observing the Familiar, μέσα από ζωγραφικά έργα που παρατηρούν το οικείο με μία νέα ματιά. Η έκθεση μετατρέπει μικρές καθημερινές εικόνες σε ποιητικά τοπία μνήμης και παρατήρησης. Ένας ήσυχος εικαστικός κόσμος, όπου το συνηθισμένο αποκτά ξαφνικά βάθος, τρυφερότητα και μυστήριο. Και στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων συνεχίζεται το επετειακό 25 χρόνια Athens Jazz, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ της πόλης. Με σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αυτοσχεδιασμούς, σύγχρονους ήχους και μουσικές συναντήσεις κάτω από τον ανοιξιάτικο αθηναϊκό ουρανό, το φεστιβάλ υπενθυμίζει πως η jazz παραμένει μια γλώσσα ελευθερίας, επικοινωνίας και ζωντανής δημιουργίας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
0: Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Μία από τις μικρότερες μορφές ποίηματος στον κόσμο είναι το ιαπωνικό χαϊκού, που σημαίνει ποιητικές συνθέσεις με 17 λέξεις. Μια λέξη κλειδί και απαραίτητη αναφορά στις εποχές του χρόνου. Στην Εστονία του 1966, σε στίχους ποιητικής συλλογής με την εκφραστική οικονομία της μορφής χαϊκού του συμπατριώτη του Γιάν Καπλίνσκι, βρίσκει την έμπνευσή του ο 36χρονος συνθέτης Βέλγιο Τόρμις. Η έλξη σε αυτούς τους στίχους δεν είναι τυχαία. Τον συγκινεί η δύναμη της υπαινικτικής οικονομίας τους. Το συμπυκνωμένο περιεχόμενο της τόσο απλής δομής τους. Ίσως επειδή στη μουσική σύνθεση τα επίπεδα κατάκτησης γνώσης μετρώνται σε μεγάλες δομές, στην αρχή είχε συνθέσει συμφωνικά έργα. Ωστόσο, από παιδί μεγάλωσε μέσα στη χοροδιακή μουσική και σύντομα αναζητά την οικονομία στην έκφραση, στη μουσική που εμπεριέχουν οι λέξεις, την προσωδία, στο ρυθμό τους. Βρίσκει κάποια από τα εργαλεία της μουσικής του στο παλιό προχριστιανικό ρουνικό τραγούδι Ρέγκιλάουλ, που δίνει τον παλμό της Εστονίας και είναι άρρηκτα δεμένο με τη φύση. Υιοθετεί τη μίμηση, τις ρυθμικές μεταβολές που ακολουθούν αυτές του κειμένου, την οικονομία των επίμονων επαναλήψεων συγκεκριμένων μοτίβων. Και έτσι η μορφή και περιεχόμενο των μικροσκοπικών ποιητικών συνθέσεων χαϊκού τροφοδοτούν τη δημιουργική του φαντασία. Πριν 2 χρόνια, το 1964, έδωσε ήχο σε τοπία του φθινοπόρου σε έναν κύκλο 7 χοροδιακών τραγουδιών. Τώρα δίνει με τις νότες του φωνή στην άνοιξη των ποιητικών συνθέσεων του Καπλίνσκι, που με λίγες λέξεις λένε πολλά για την άνοιξη της χώρας του. Τις μεταμορφώνει σε 6 μικροσκοπικά μουσικά σκίτσα για γυναικείες φωνές. Όχι στη μορφή ποίησης χαϊκού, αλλά σε ελεύθερη απόδοση από την αγγλική τους μετάφραση, εξαφανίζονται στην πορεία του ανέμου οι γλάρι του ωκεανού και όλες οι φωνές στην απεραντοσύνη του. Τα βιβλία περιμένουν σε ανάπαυση, αλλά πίσω μου η μηλιά ανθίζει μπουμπούκια. Θα καθόμουν όλο το βράδυ εκεί κάτω από τα κλαδιά που ανθίζουν, αλλά είναι και αυτά τα τσιμπήματα των ψήλων

από τον κύκλο χοροδιακών τραγουδιών «Kevat Kilud», σκίτσα της άνοιξης του Βέλγιο Τόρμις, ακούσαμε τα τέσσερα πρώτα τραγούδια. «Kevat Tul», «Ανοιξιάτικος άνεμος», «Lechtivat Pungat», «Τα μπουμπούκια που ξεφυλίζουν», «Ύχτινε Τάιβας», «Βραδινός ουρανός», «Τούμιγκα Αλ», «Κάτω από τη σταφυλοκερασιά», με τη χοροδία «Tutar Lastekor Ellerheim», σε διεύθυνση της Τία Έστερ Λόιτμε. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα. Με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον εικαστικό Κώστα Βίτη, με αφορμή την έκθεσή του «Παραλία, μία ημέρα, becoming light», που εγκαινιάζεται σε λίγες ημέρες στον εικαστικό κύκλο Δέλτα Λάμδα. Τη συνομιλία μας με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Χανίων Ιωάννη Γιανακάκη για τις ενδιαφέρουσες προτάσεις πολιτισμού που έρχονται αυτόν τον Ιούνιο στα Χανιά. Και τη συνάντησή μας με τον συγγραφέα Σωτήρη Γουνελά για το βιβλίο του που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις Ίκαρος με τίτλο «Για τον Χρήστο Γιαναρά. Κείμενα πριν και μετά την εκδημία του».

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης συναντώ ένα δημιουργό που χρησιμοποιεί το φως ως τρόπο σκέψης. Ο εικαστικός Κώστας Βίτης μέσα από τη φωτογραφία και το βίντεο art δημιουργεί έργα όπου το σώμα, η μνήμη και ο χρόνος μοιάζουν να βρίσκονται σε μια αδιάκοπη κίνηση μεταμόρφωσης. Οι μορφές του δεν εγκλωβίζονται σε σαφή περιγράμματα, αλλά διαχέονται μέσα στο φως, γίνονται σχεδόν άειλες, σαν να αιωρούνται ανάμεσα στην παρουσία και την ανάμνηση. Με αφορμή την έκθεσή του που εγκαινιάζεται σε λίγες μέρες στον εικαστικό κύκλο Δέλτα Λάμδα Ακαδημίας 6 με τίτλο «Παραλία, μία ημέρα, becoming light». Θα μιλήσουμε για την τέχνη ως εμπειρία, για τη σχέση της εικόνας με τη μνήμη και για την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να ξεφύγει από τις ταμπέλες της βεβαιότητας και τα αυστηρά όρια της ταυτότητας. Καλεσμένος μας ο εικαστικός Κώστας Βίτης. Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα κύριε Βίτη.
1: Σας βλέπω.
0: Στην έκθεσή σας «Παραλία, μία ημέρα, becoming light», η παραλία μοιάζει περισσότερο με εσωτερικό τοπίο παρά με έναν φυσικό χώρο, θα το έλεγα. Τι συμβολίζει για εσάς αυτό το μετέχμιο ανάμεσα στο σώμα, το φως και τη μνήμη?
1: Η παραλία είναι για μένα ένας μεταβατικός χώρος. Το φως χαλαρώνει τα περιγράμματα και τη συστατικότητα των μορφών και τελικά τα όρια ανάμεσα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο. Δεν με ενδιαφέρει ως τοπίο αναψυχής, αλλά ως τόπος όπου η χαλαρότητα χαλαρώνει και ο άνθρωπος γίνεται πιο ευάλωτος, πιο ανοιχτός στο φως, στη μνήμη και την εμπειρία. Εκεί το σώμα πάβει να είναι απλώς μορφή και γίνεται φορέας αισθήσεων και αναμνήσεων.
0: Οι μορφές σας μοιάζουν να βρίσκονται σε μια συνεχή κατάσταση μεταμόρφωσης. Η αλήθεια είναι, όποιος δει ένα δείγμα από τη δουλειά σας, που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτό που είμαστε ή τελικά αυτό που γινόμαστε?
1: Προσπαθώ να αποτυπώσω το είναι, το οποίο δεν είναι άλλο από ένα συνεχές γίγνεσθε. Αυτή η προσπάθεια που υλοποιεί τις μορφές, αφού έτσι κι αλλιώς η μόνη πραγματικότητά μας είναι η αλλαγή. Η ταυτότητα δεν είναι κάτι σταθερό, είναι μια συνεχής διαδικασία μεταβολής. Οι μορφές, οι εικόνες βρίσκονται ακριβώς μέσα σε αυτή τη μετάβαση, σε μια στιγμή όπου δεν έχουν ακόμα παγιωθεί.
0: Στα έργα σας το σώμα συχνά χάνει τα σαφή του όρια, είναι γεγονός αυτό. Είναι μια προσπάθεια απελευθέρωσης από την ταυτότητα ή ένας άλλος τρόπος για να την αναζητήσουμε?
1: Ίσως και τα δύο. Όταν τα όρια του σώματος διαλύονται, πάβουν να κυριαρχούν οι κοινωνικές ταμπέλες και τα στερεότυπα. Δεν με ενδιαφέρει ταυτότητα ως κάτι κλειστό και ορισμένο, αλλά ως κοινή συνιστόσα της ύπαρξης. Μέσα από αυτή την διάλυση επιχειρώ να φτάσω σε μια πιο ουσιαστική, πιο ανθρώπινη παρουσία.
0: Ποια είναι η σχέση σας με το φως? Γιατί είναι γεγονός ότι φαίνεται, υπάρχει αυτό, δουλεύετε με το φως. Είναι ένα τεχνικό εργαλείο, είναι φιλοσοφική έννοια ή είναι μήπως μια μορφή αφήγησης?
1: Το φως είναι το βασικό μου υλικό. Δεν το αντιμετωπίζω μόνο τεχνικά, αλλά σχεδόν σαν ζωντανή δύναμη που μετασχηματίζει τη μορφή. Μέσα από το φως η εικόνα αναδομείται και ξαναγεννιέται. Είναι ταυτόχρονα εργαλείο, γλώσσα και τρόπο σκέψης για μένα.
0: Η φωτογραφία παραδοσιακά είναι γεγονός ότι θα λέγαμε παγώνει το χρόνο. Εσείς φαίνεται όμως να προσπαθείτε να τον αφήσετε να ρέει μέσα στην εικόνα. Να έχει σαν να έχει, πώς να το πω, μία κίνηση η εικόνα. Αυτό πώς το πετυχαίνετε?
1: Ναι, χρησιμοποιώ αργές ταχύτητες λήψης ώστε ο χρόνος να εγγράφεται μέσα στην ίδια την εικόνα. Δεν με ενδιαφέρει τέλεια στιγμή, αλλά η διάρκεια, η κίνηση, το ίχνος αυτού που συμβαίνει.
0: Στα έργα σας υπάρχει μια έντονη αίσθηση μνήμης και νοσταλγίας. Είναι νομίζω ευδιάκριτο, χωρίς όμως κυριολεκτική αφήγηση. Αυτή η ατμόσφαιρα έτσι πώς γεννιέται, πώς τη δημιουργείται?
1: Προσεγγίζω περισσότερο τη μνήμη που αποτυπώνεται στις αισθήσεις παρά την αφήγηση ενός γεγονότος. Ένα φως πάνω στο δέρμα, μια κίνηση μέσα στο νερό μπορούν να ενεργοποιήσουν προσωπικές μνήμες στο θεατή, νομίζω, εύκολα. Προσπαθώ να αφήσω χώρο στο καθένας να εισέρχεται στο έργο μέσα από τις δικές του εμπειρίες.
0: Σας ενδιαφέρει, αναρωτιέμαι, ή πόσο σας ενδιαφέρει, αν μου απαντήσετε ναι, η φιλοσοφία ως συνοδοιπόρος της τέχνης σας?
1: Ναι, η φιλοσοφία δεν λειτουργεί για μένα ως θεωρητική επένδυση της εικόνας, αλλά ως ένας τρόπος να οργανώσω ερωτήματα. Με βοηθάει να σκεφτώ το χρόνο, το σώμα, την ταυτότητα και τη μνήμη πιο άνοιχτα. Η εικόνα όμως προηγείται πάντα. Η σκέψη έρχεται για να φωτίσει κάτι που έχει ήδη συμβεί βιωματικά.
0: Στο κείμενο της έκθεσης γίνεται αναφορά στον Deleuze και στην έννοια του becoming. Πώς συνομιλεί αυτή η σκέψη με τη δική σας προσωπική καλλιτεχνική αναζήτηση?
1: Με ενδιαφέρει πολύ η ιδέα του Deleuze ότι τίποτα δεν είναι στατικό αλλά βρίσκεται συνεχώς σε διαδικασία μετασχηματισμού. Αυτό προσπαθώ να συλλάβω και φωτογραφικά. Όχι τη σταθερή μορφή αλλά τη στιγμή της μετάβασης. Το becoming είναι για μένα μια κατάσταση ελευθερίας, όπου το σώμα, το φως και ο χρόνος βρίσκονται σε συνεχή όσμωση.
0: Μάλιστα. Η τέχνη, κύριε Βίτη, νομίζετε ή πιστεύετε ότι μπορεί ακόμη να επιβραδύνει? Είναι γεγονός το θεατή, το λέω, ξέρετε, γιατί είναι γεγονός ότι ζούμε, πώς να το πω, σε μια εποχή που καταναλώνεται γρήγορα, υπάρχει ταχύτητα, πώς να το πω, και ίσως υπάρχει και επιφάνεια σε πολλά πράγματα.
1: Πιστεύω πως ναι, αλλά όχι επιβάλλοντάς το ένα μήνυμα. Η τέχνη μπορεί να δημιουργήσει μια παύση. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μια στιγμή που ο θεατής σταματά να καταναλώνει εικόνες και αρχίζει να παρατηρεί πραγματικά. Αυτή η επιβράδυνση είναι σήμερα σχεδόν πράξη αντίστασης.
0: Σε αυτές τις φωτογραφίες σας, έτσι βλέποντας κάποιους και την έκθεσή σας που θα ξεκινήσει και σε λίγες ημέρες, υπάρχει μία σιωπή, θα μπορούσα να πω, σχεδόν διαλογιστική. Είναι κάτι που το επιδιώκετε συνειδητά? Κάνω λάθος πρώτα απ' όλα με αυτή μου την παρατήρηση κιόλας?
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Έχετε δίκιο. Ισχύει αυτό. Με ενδιαφέρει μια εσωτερική ησυχία μέσα στην εικόνα, ακόμα και όταν υπάρχει κίνηση. Η σιωπή αυτή επιτρέπει στο θεατή να μείνει περισσότερο μέσα στο έργο και να συνδεθεί όχι μόνο με αυτό που βλέπει, αλλά και με αυτό που αισθάνεται.
0: Τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο σε ένα ανθρώπινο σώμα? Είναι η μορφή του, είναι το ίχνος της εμπειρίας που κουβαλά, είναι μήπως κάτι άλλο?
1: Το ίχνος της εμπειρίας είναι σημαντικό. Το σώμα με ενδιαφέρει ως φορέας χρόνου, μνήμης και ευαισθησίας. Ακόμα και όταν η μορφή αλλοιώνεται ή γίνεται δυσδιάκριτη, παραμένει αυτή η ανθρώπινη ένταση που κουβαλά.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν εικόνες που δεν τις τραβάτε με τη μηχανή αλλά τις περιμένετε να εμφανιστούν?
1: Ναι, συχνά ναι. Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορείς να τις επιβάλλεις.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να αφήσεις το φως, την κίνηση και το χρόνο να συνεργαστούν μεταξύ τους. Εκεί η φωτογραφία μοιάζει περισσότερο με διαδικασία αναμονής παρά ελέγχου.
0: Η θάλασσα αλλά και η παραλία στην ελληνική συνείδηση συνδέονται με την ελευθερία και το καλοκαίρι που έρχεται κιόλας. Εσείς γιατί έχετε επιλέξει να τις προσεγγίσετε τόσο υπαρξιακά, τόσο βαθιά?
1: Ακριβώς επειδή είναι τόσο οικείς εικόνες. Ήθελα να ξεκινήσω από κάτι βαθιά συλλογικό και αναγνωρίσιμο και σταδιακά να το μετατρέψω σε πεδίο υπαρξιακής εμπειρίας. Η παραλία γίνεται έτσι ένας τόπος όπου ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τη φύση αλλά και με τον εαυτό του.
0: Σας ενδιαφέρει ο θεατής να καταλάβει το έργο περισσότερο ή να το αισθανθεί?
1: Νομίζω περισσότερο να το αισθανθεί.
0: Μάλιστα.
1: Η κατανόηση μπορεί να έρθει αργότερα ή και ποτέ. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως είναι να δημιουργηθεί μια εμπειρία, μια εσωτερική μετατόπιση, ακόμα και πολύ μικρή.
0: Όταν κάνετε τη δουλειά σας, ας πούμε, οργανώνετε τη φωτογραφία σας, κάνετε τη λήψη, πότε νιώθετε ότι μια εικόνα έχει ολοκληρωθεί? Ή να σας πω την αλήθεια, μήπως δεν ολοκληρώνεται και ποτέ?
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν πιστεύω ότι ολοκληρώνεται ποτέ απόλυτα. Μια εικόνα συνεχίζει να μεταβάλλεται μέσα από το βλέμμα κάθε θεατή και μέσα από τον ίδιο τον χρόνο. Κάποια στιγμή απλώς αισθάνομαι ότι έχει φτάσει σε μια ισορροπία όπου μπορώ να την αφήσω να υπάρξει μόνη της.
0: Η υπερέκθεση στα έργα σας λειτουργεί σαν μια διάλυση των ορίων. Δηλαδή κάπως έτσι θα το σκεφτόμουν αν ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής. Στη ζωή θεωρείτε ότι οι άνθρωποι φοβούνται μήπως να χάσουν τα όρια τους?
1: Ναι, γιατί τα όρια δίνουν την αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας. Ταυτόχρονα όμως μπορούν να γίνουν και φυλακή, όπως ξέρουμε. Με ενδιαφέρει λοιπόν εκείνη η οριακή στιγμή όπου κάποιος αφήνεται, έστω προσωρινά, σε κάτι πιο ανοιχτό και άγνωστο.
0: Υπάρχει κάποια προσωπική στιγμή που στάθηκε μια αφετηρία, που στάθηκε η αφετηρία για να οργανώσετε, για να κάνετε αυτή την έκθεση?
1: Υπάρχουν πολλές μικρές μνήμες από καλοκαίρια, σώματα μέσα στο νερό, στιγμές ακινησίας και φωτός. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστορία, αλλά περισσότερο ένα συσσωρευμένο συνέστημα που σταδιακά μετατράπηκε σε εικόνα.
0: Μάλιστα. Τι ρόλο παίζει ο χρόνος στη δική σας τη ζωή? Είναι κάτι που σας αγχώνει, κάτι που παρατηρείτε σχεδόν ποιητικά?
1: Ο χρόνος με απασχολεί έντονα, αλλά περισσότερο ως εμπειρία παρά ως μέτρηση. Με ενδιαφέρει πώς αλλάζει τη μνήμη, το σώμα και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους. Ίσως η δουλειά μου τελικά να είναι μια προσπάθεια να παρατηρήσω αυτή τη μεταβολή πιο συνειδητά.
0: Πιστεύετε ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας τρόπος αντίστασης στην ταχύτητα αλλά και στη σκληρότητα της εποχής μας?
1: Ναι, το νομίζω αυτό, γιατί μπορεί να με επαναφέρει την προσοχή, την ευαισθησία και την αμφιβολία. Ζούμε σε μια εποχή υπερβολικής βεβαιότητας και διάκοπης κατανάλωσης εικόνων. Η τέχνη μπορεί ακόμα να δημιουργήσει χώρο για σιωπή, παρατήρηση και πιο ανθρώπινες μορφές εμπειρίας.
0: Αν τώρα θέλατε να έχει μια αίσθηση ο θεατής που θα έρθει να παρακολουθήσει την έκθεσή σας, ποια θα θέλατε να είναι αυτή, ποια θα επιθυμούσατε?
1: Θα επιθυμούσα να φύγει μια αίσθηση ελαφρότητας και ταυτόχρονα εσωτερικής μετακίνησης. Σαν να έχει για λίγο απομακρυνθεί από τις σταθερές του και να έχει βρεθεί σε ένα χώρο πιο ανοιχτό, πιο ρεστό, πιο ανθρώπινο. Μέσα από τις λαξευμένες φιγούρες του φωτός να ανακαλύψουν κάτι γνώριμο, τη σύνδεσή τους με αυτό.
0: Ας δούμε λοιπόν τέλος τα στοιχεία της έκθεσης. Ονομάζεται η έκθεσή σας «Παραλία, μία ημέρα, Becoming Light». Κρατώ την πρόσκληση.
1: Σωστά.
0: Είναι στον οικαστικό κύκλο Δέλτα Λάμδα, που είναι στην Ακαδημία Σέξη στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Και τα εγγένειά σας είναι στις 5 του μήνα, 5 Ιουνίου.
1: Ιουνίου, 7 με 10 το βράδυ.
0: 7 με 10 το βράδυ. Και θα διαρκέσει η έκθεσή σας μέχρι τις 10
1: Ιουλίου.
0: Μέχρι
1: τις 10 Ιουλίου, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και είναι ατομική έκθεση λοιπόν.
1: Ατομική έκθεση.
0: Φωτογραφία, τέχνη. Τι να σας πω, εμένα μου φαίνεται και σαν ζωγραφική η τέχνη σας.
1: Και βίντεο art.
0: Και βίντεο art, φυσικά.
1: Είναι μια ιδιαίτερη έκθεση μεγάλης διαδρομής.
0: Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βίτη, που ήσασταν μαζί.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Μας.

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης ταξιδεύουμε στα Χανιά, σε ένα τόπο όπου η ιστορία, η μουσική, η αρχιτεκτονική και το φως της Κρήτης συναντούν έναν σύγχρονο και ζωντανό πολιτιστικό παλμό. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι μεγάλες εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ, είναι και η καθημερινή σχέση μιας πόλης με τη μνήμη, την τέχνη, τους ανθρώπους της και τις ιστορίες που επιλέγει να διασώσει και να συνεχίσει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας τόπος διατηρεί την ταυτότητά του και ταυτόχρονα ανοίγεται προς το μέλλον. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χανίων Ιωάννης Γιαννακάκης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εμείς από την Αθήνα, εκείνος από τα Χανιά. Καλό απόγευμα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, κύριε Γιαννακάκη.
1: Εδώ από τα Χανιά σας στέλνω όλη την θετική μας ενέργεια, σας παρακολουθούμε όπως ξέρετε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που και η Ελλάδα παρακολουθεί τα Χανιά.
0: Ο Ιούνιος στα Χανιά μοιάζει να είναι κάτι περισσότερο από την αρχή του καλοκαιριού. Είναι σχεδόν μια πολιτιστική μετάβαση για την πόλη. Πώς τον βιώνετε εσείς ως αντιδήμαρχος του πολιτισμού, ως άνθρωπος του πολιτισμού?
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Σημαίνει πράγματι κάτι τέτοιο. Για μας εξάλλου, εδώ στα Χανιά, το τέλος Μαΐου το σηματοδοτούν και οι εορτασμοί για τη μάχη της Κρήτης. Και μετά από αυτούς, έτσι κάπως συμβολικά, αλλά και ψυχολογικά, περνάμε πιο έτοιμοι σε αυτό που λέμε καλοκαίρι πολιτιστικό. Ήδη οι πολιτιστικοί χώροι ανοίγουν. Από την 1η Ιουνίου λειτουργεί ο θερινός κινηματογράφος του κήπου. Έχουν προηγηθεί λίγες μέρες προβολών με χανιώτες δημιουργούς και βέβαια προγραμματισμός των εκδηλώσεων, των ανοιχτών χώρων και το Φεστιβάλ της Πόλης, τα οποία είναι πολλά και πολύ επιτυχημένα.
0: Ποια είναι η φιλοσοφία των Χανίων γύρω από τον πολιτισμό τους θερινούς μήνες? Ουσιαστικά τι θέλετε να νιώσει και ο κάτοικος αλλά και ο επισκέπτης που έρχεται?
1: Είπατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας ότι εδώ υπάρχει και μια συνάφεια με την ιστορία και τα μνημεία. Αυτό που επιθυμούμε και από αυτό που διαφοροποιεί τον κάθε τόπο και ασφαλώς τα Χανιά στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει είναι αυτή η σχέση της σύγχρονης τέχνης, της σύγχρονης δημιουργίας με τα μνημεία της πόλης και την ιστορία. Για όσους δεν έχουν επισκεφτεί τα Χανιά, είναι καλό να ξέρουν ότι οι περισσότεροι πολιτιστικοί χώροι είτε βρίσκονται εντός ιστορικών μνημείων είτε γειτνιάζουν με αυτά. Συνεπώς η σχέση του θεατή, η σχέση του επισκέπτη αλλά και του καλλιτέχνη που δημιουργεί και παρουσιάζει τη δουλειά του έρχεται σε συνάφεια με κτίρια του 1600, με ακόμα παλαιότερα οθωμανικά κτίρια, έρχεται σε επαφή με τα βυζαντινά τείχη, έρχεται σε επαφή με μια πόλη που αναδεικνύει την ιστορία της με όποιο τρόπο μπορεί και τη συνδέει κυρίως με τη σύγχρονη δημιουργία. Συνεπώς αυτό είναι ένας συνδυασμός που νομίζουμε ότι διαφοροποιεί με σαφήνεια τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Χανιά.
0: Πολύ ωραία, γιατί διαθέτεται και εμβληματικούς χώρους πολιτισμού από το θέατρο της Ανατολικής Σταύρου μέχρι το Μεγάλο Αρσενάλι και το Συνεκήπος που είπατε και στην αρχή, και ο πολιτισμός σίγουρα συνομιλεί με την ιστορία της πόλης.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί το κομμάτι, ο πολιτισμός είναι μια δρόσα κατάσταση. Αυτό που στο τέλος μένει είναι το civilization που λένε. Είναι το τι μένει στον πολιτισμό της χώρας ως απόϊχος. Και ο απόϊχος αυτός είναι και οι υποδομές που έχουν έρθει από το παρελθόν, ο σεβασμός μας προς αυτές και κυρίως η συνομιλία με αυτές. Η επαφή ενός καλλιτέχνη με ένα κτίριο το οποίο είναι 400 ετών και έχει την ιστορία όλων αυτών και την πατίνα του χρόνου πάνω, ασφαλώς δημιουργεί και στον ίδιο διαφορετικές συνθήκες εμφάνισης. Αυτό βέβαια είναι προφανές ότι το αναζητούν οι καλλιτέχνες, γιατί όπως ξέρετε είναι ψυχές πολύ ευαίσθητες.
0: Ποιες είναι οι σημαντικότερες πολιτιστικές δράσεις που ξεχωρίζεται για τον Ιούνιο που σε λίγες μέρες θα έρθει?
1: Ο Ιούνιος ξεκινάει πάντα με τον κινηματογράφο στον κήπο. Ο κινηματογράφος μας στον κήπο είναι ένας θερινός κινηματογράφος. Ιδρύθηκε το 1905 και μεταφέρθηκε στο σημείο που βρίσκεται τώρα το 1912, καθιστώντας τον ένα από τους ιστορικότερους, αν όχι τον αρχαιότερο, εν λειτουργία θερινό κινηματογράφο στον κόσμο. Και αυτή η παράδοση έχει περάσει στα Χανιά βέβαια και στην κουλτούρα μας, γι' αυτό και η σχέση μας με τον κινηματογράφο είναι σαφής, όχι μόνο για τις ταινίες που γυρίζονται εδώ και τις με πολλούς τους τεχνικούς κινηματογράφους που υπάρχουν πλέον, αλλά και το σπουδαίο φεστιβάλ που έχουμε το φθινόπωρο. Ο Ιούνιος, αν ξεκινάει με το Σινέ Κήπος, καταλήγει με το Φεστιβάλ Βιβλίου. Το Φεστιβάλ Βιβλίου 22-28 Ιουνίου φέτος. Ένα φεστιβάλ το οποίο, αν και μετράει, θα λέγαμε, λίγα χρόνια, είναι η πέμπτη του χρονιά φέτος, νομίζω ότι έχει πολύ γερές βάσεις και έχει ήδη καρπούς και ανθούς που εντυπωσιάζουν.
0: Πολύ ωραία. Πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί ένας ουσιαστικός πολιτιστικός χαρακτήρας σε μια πόλη με τόσο έντονη τουριστική ανάπτυξη, γιατί στα Χανιά ξεκινάει ο τουρισμός από νωρίς, πριν από το Πάσχα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά. Το Πάσχα είναι μια σημαντική τουριστική περίοδος. Το εξαρτώμαστε βέβαια πολύ και από το Πάσχα το καθολικό, αλλά και βέβαια και τις πάρα πολλές αφήξεις κουρασγερόπλοιων που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμα και το χειμώνα. Συνεπώς, η περίοδος του Πάσχα και της Άνοιξης, όπως θα τη λέγαμε, είναι μια περίοδος έντονης προετοιμασίας αλλά και κινητικότητας γύρω από τον τουρισμό. Ο σκοπός μας είναι ο πολιτισμός, οι εκδηλώσεις και κυρίως ο σύγχρονος πολιτισμός να είναι ένα αντίβαρο σε όλη αυτή την ανάπτυξη, όχι ως ένα ποσοτικό μεγεθός αλλά κυρίως ως ένα ποιοτικό. Τόσο οι εκθέσεις στην Πινακοθήκη, τόσο οι δράσεις των μουσείων εντός του Δήμου, όσο και οι εκδηλώσεις που επιλέγουμε να προβάλλουμε και να υποστηρίζουμε, είναι εκδηλώσεις οι οποίες θέλουμε στον επισκέπτη της πόλης να αφήνει το αίσθημα ότι ναι, μπορεί το κίνητρο να επισκεφτεί τα Χανιά να ήταν μια προσφορά ενός γραφείου, μια φωτογραφία με θάλασσα και ήλιο και μια παραλία, αλλά τελικά αυτό που πήρε ήταν κάτι πολύ περισσότερο, και αυτό το πολύ περισσότερο ήταν ο σύγχρονος πολιτισμός και η δημιουργία. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τους επισκέπτες της πόλης και το αντίβαρο. Από την άλλη, και για τους Χανιώτες, τους Δημότες, που είναι ο κύριος μας στόχος, καθώς αυτοί είναι τους οποίους κατανοούμε και περισσότερο, για να πω την αλήθεια, διότι είμαστε πολύ πιο κοντά στην αντίληψή τους, στην αισθητική τους, στις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια του έτους μας προτείνουν γεγονότα, μας προτείνουν δράσεις, και έτσι λίγο πολύ και από την επισκεψιμότητα των προηγούμενων ετών μπορούμε και διαμορφώνουμε ένα πρόγραμμα τέτοιο, το οποίο να ικανοποιεί πρωτίστως τους Χανιώτες, αλλά και βέβαια και τους επισκέπτες της πόλης.
0: Και μιας και μιλάμε λοιπόν για τους Χανιώτες, υπάρχει κάποια εκδήλωση ή θεσμός του Ιουνίου που θεωρείται ότι εκφράζει βαθύτερα την ψυχή των Χανίων και των Χανιωτών, έτσι για να μπούμε στο κλίμα κι εμείς?
1: Θα γυρίσουμε πάλι σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις που σας είπα, καθώς η μία πατάει πολύ καλά, πολύ γερά στο παρελθόν και η άλλη ακροβατεί και ξεκινάει προς το μέλλον. Δηλαδή έχουμε από τη μία ένα φεστιβάλ βιβλίου το οποίο έχει μόνο 5 χρόνια ζωής στα Χανιά.
0: Και μεγάλη επιτυχία όμως.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το πόσοι Χανιώτες αγκάλισαν το φεστιβάλ αυτό από την πρώτη στιγμή. Ένα φεστιβάλ το οποίο δημιουργήθηκε με πολύ ψηλούς στόχους αλλά και με πολύ καλή οργάνωση και από μια έμπειρη ομάδα. Αυτό λοιπόν το φεστιβάλ οι Χανιώτες το αγκάλιασαν. Ήδη τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν εδώ ο νομπελίστας ο Ορχάν Παμούκ και με δυσκολία καταφέραμε να συγκρατήσουμε τον κόσμο που φυσικά δεν χώρεσε να μπει όλοι μέσα.
0: Μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ορχάν Παμούκ. Πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος εν ζωή.
0: Έτσι είναι. Έτσι
1: λογοτέχνης, βραβείο Νόμπελ του 2006, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και αγαπάει και πολύ την Κρήτη.
1: Αγαπάει πάρα πολύ, τόσο πολύ που στο τελευταίο του βιβλίου, χωρίς να την κατονομάζει, η Κρήτη ήταν η έμπνευσή του για το νησί στο οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα στο βιβλίο Νύχτες Πανούκλας. Αυτή λοιπόν η προσωπικότητα όχι μόνο ήρθε για μια επίσκεψη στα Χανιά, αλλά ζήτησε να έρθει και να μείνει στα Χανιά περίπου 2 εβδομάδες, προκειμένου να εργαστεί εδώ και να δουλέψει τα επόμενα βιβλία του. Έτσι λοιπόν δεν γίνεται τα Χανιά μόνο ένας χώρος φιλοξενίας, αλλά και ένα σκηνικό για κάποιον λογοτέχνη να δουλέψει. Αυτό μας, καταλαβαίνετε, μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Έτσι
1: λοιπόν το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι ένα άλμα προς το μέλλον, είναι μια κίνηση προς το μέλλον. Απ' την άλλη, αυτό που οι Χανιώτες αγαπούν πάρα πολύ και συνεχώς ρωτάνε πότε ξεκινάει είναι βέβαια το σινεμά στον κήπο. Όχι για κάποια, μόνο για συναισθηματικούς λόγους, αλλά είναι ένα από τα ωραίτερα θερινά σινεμά στην Ελλάδα. Είναι ένα σινεμά το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα κατάφυτο δημοτικό κήπο, δίπλα σε ένα ιστορικό ρολόι, στο κέντρο της πόλης, μια διαφυγή πολύ εύκολη, πολύ απλή και πολύ φιλική για μικρούς και μεγάλους.
0: Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή, εδώ να σας ρωτήσω, των νέων ανθρώπων στις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου, γιατί έχετε και πολλούς φοιτητές και νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Βλέπετε να επιστρέφει το ενδιαφέρον των νέων προς τον πολιτισμό? Γιατί, ξέρετε, αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Οι άνθρωποι παρακολουθούν και αγαπούν τον πολιτισμό. Οι νέοι όμως...
1: Ναι, συμβαίνει αυτό που λέτε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια στεγανά τα οποία δεν επιτρέπουν στην νεολαία να αγγίξει πολλά κομμάτια του πολιτισμού. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με τους ίδιους. Έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο εμείς το προσεγγίζουμε. Βλέπουμε δηλαδή ότι, ας πούμε, στην Πινακοθήκη, έχοντας την εμπειρία και εκθέσεων ιστορικών και εκθέσεων 19 του αιώνα, αλλά και πιο σύγχρονες εκθέσεις, η αλήθεια είναι πως οι νέοι φαίνεται να συνδέονται ευκολότερα με κάτι πιο σύγχρονο. Με κάτι που μιλάει σε μια γλώσσα που την κατανοούν ευκολότερα, και όπως επίσης και σε γεγονότα τα οποία ξεφεύγουν από αυτό που θα λέγαμε τυπική παρουσίαση μιας τέχνης. Οι εκδηλώσεις, για παράδειγμα το Φεστιβάλ Χορού, το οποίο θα έχουμε στα τέλη του επόμενου μήνα εδώ στα Χανιά.
0: Πότε θα ξεκινήσει?
1: Είναι στα τέλη του Ιουλίου και θα είναι μέχρι πρώτες μέρες του Αυγούστου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευελπιστώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Σε κάθε περίπτωση θα παραμένω στη διάθεσή σας, όπως ξέρετε. Το φεστιβάλ αυτό, λοιπόν, σε πολλές από τις δράσεις τους, βγαίνει από το θέατρο, βγαίνει από τον κλειστό χώρο και πηγαίνει στο δημόσιο χώρο. Εκεί το ποσοστό του κοινού, το ποσοστό του νέου κοινού είναι συντριπτικό. Οι νέοι φαίνεται να μην έχουν ακόμα συνηθίσει τα βελούδινα καθίσματα, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάνε πιο εύκολα, τους μιλάει πιο εύκολα η τέχνη όταν έρθει σε αυτούς μέσα από έναν δημόσιο χώρο, από μια έξω στη φύση, σε μια διαφορετική παρουσίαση. Αυτό επιδιώκεται κατά καιρούς, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό νέων σε κάθε είδους εκδήλωση, έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτές οι εκδηλώσεις είναι κυρίαρχη παρουσία τους.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ, πραγματικά πολύ χαρούμενο αυτό που μου λέτε. Χαίρομαι πολύ, είναι πολύ αισιόδοξο.
1: Είναι πράγματι.
0: Και κύριε Γιαννακάκη, ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για τον πολιτισμό στα Χανιά τα επόμενα χρόνια? Γιατί όλο αυτό το διάστημα, τα χρόνια, έχει χτιστεί, θεωρώ και πιστεύω, ο πολιτισμός στα Χανιά με έναν πραγματικά πολύ ωραίο τρόπο και για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες. Λιθαράκι, λιθαράκι. Ποιο είναι το στοίχημα, λοιπόν?
1: Προσπαθούμε να παρέχουμε πάντα ένα πλήθος εκδηλώσεων που να αφορά όλους. Ένα πλήθος εκδηλώσεων το οποίο, όσο οι υποδομές το επιτρέπουν, να αποκεντρώνεται κιόλας. Αυτό δεν είναι πάντα πολύ εύκολο, γιατί ένας βασικός όρος για μια σωστή παρουσίαση είναι και η σωστή υποδομή. Αυτός είναι ένας στόχος για το μέλλον, δηλαδή η βελτίωση των υποδομών και η αποκέντρωσή τους σιγά σιγά. Όχι για να φύγουν πράγματα από την πόλη και να πάνε, δηλαδή η βελτίωση των υποδομών και η αποκέντρωσή τους σιγά σιγά. Όχι για να φύγουν πράγματα από την πόλη και να πάνε παρά έξω, αλλά κυρίως για να ενισχυθούν και οι πολύ μεγάλες κοινότητες.

0: συνεχίζοντας την δραστηριοποίησή μας και την πολιτική μας πάνω στην πολύπλευρη και πολυμορφική παρουσίαση των τεχνών και ειδικά της σύγχρονης τέχνης, κάτι που υστερούμε συνολικά ίσως και σαν χώρα, νομίζω ότι το επόμενο στοίχημα έχει να κάνει με το να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις υποδομές για να μπορούν να είναι εξίσου φιλόξενες και ασφαλείς όχι μόνο για τους θεατές αλλά και για τους καλλιτέχνες που επισκέπτονται την πόλη μας.
1: Κύριε Γιαννακάκη, εύχομαι καλή επιτυχία, να έχετε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι στα Χανιά, ένα πολύ ωραίο πολιτιστικό καλοκαίρι και για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες που είναι πραγματικά αρκετοί, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, σας περιμένω και εσάς και τους ακροατές μας εδώ στα Χανιά για ένα ακόμα πολύ έντονο και πολύ ευχάριστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά. Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης θα επιχειρήσουμε μία συνάντηση όχι μόνο με το έργο αλλά και με το πνευματικό αποτύπωμα ενός ανθρώπου που σημάδεψε βαθιά τη σύγχρονη ελληνική σκέψη. Ο Χρήστος Γιαναράς υπήρξε μία από τις πιο ανήσυχες, διεισδυτικές και συχνά ανατρεπτικές φωνές της φιλοσοφίας, της θεολογίας και του δημόσιου λόγου στην Ελλάδα. Με το έργο του άνοιξε διαλόγους γύρω από την ταυτότητα, την ελευθερία, τον έρωτα, τη γλώσσα, την πίστη και την κρίση του σύγχρονου πολιτισμού, επηρεάζοντας γενιές ανθρώπων μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια. Αφορμή της σημερινής μας συζήτησης είναι το νέο βιβλίο του Σωτήρη Γουνελά. Για τον Χρήστο Γιαναρά, κείμενα πριν και μετά την εκδημία του που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ένα βιβλίο που δεν επιχειρεί απλώς μία παρουσίαση ιδεών, αλλά μία βαθύτερη συνομιλία με το πρόσωπο, τη σκέψη και την πνευματική διαδρομή του Χρήστου Γιαναρά. Καλώς ήρθατε κυρία Γουνελά, καλό απόγευμα.
1: Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να επιστρέψετε ξανά και ξανά στη σκέψη του Χρήστου Γιαναρά ώστε να αφιερώσετε ένα ολόκληρο βιβλίο στο έργο και στην πνευματική του διαδρομή?
1: Να σας πω την αλήθεια, το γεγονός ότι είχα ξεκινήσει από χρόνια αυτή την ενασχόληση, δηλαδή το γύρω στο 85 βγήκε το πρώτο κείμενο σχετικά με το... με ένα από τα βιβλία του και έφτασα τώρα στο 2025 που τελείωσα με το βιβλίο αυτό που βγήκε τώρα. Επομένως δηλαδή αυτό το βιβλίο καλύπτει μια διαδρομή 40 χρόνων και δική μου και του Χρήστου. Δηλαδή είναι μια περιπλάνηση στο έργο του και εντοπισμός των κυριότερων σημείων του, διότι αυτό που με ενδιέφερε ήταν να δείξω τα πιο θετικά σημεία. Ο Χρήστος έχει κατά καιρούς κάνει και έχει κάποιες υπερβολές, έχει τονίσει πράγματα με έναν τρόπο έτσι παράξενο, έχει παρεξηγηθεί σε

0: διάφορα ζητήματα, όπως το θέμα της Χριστιανικής Συνθήκης και άλλα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα προσπάθησα ακριβώς να τα και να τα αποκαταστήσω, αλλά ταυτόχρονα να δημοσιεύσω και τα κείμενα τα πρώτα που ήταν πιο κριτικά απέναντι στο Χρήστο Γιάννα. Σταδιακά αυτό κάπως μεταβλήθηκε με τον χρόνο. Και ειδικά στο, όταν έβγαλα το βιβλίο «Η πρόταση λόγου και πολιτισμού» γύρω στο 2014, νομίζω 2014, εκεί υπάρχει ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στο Χρήστο Γιάννα και λέγεται «Η θεολογικο-φιλοσοφική περιπέτειά του», και εκεί αναφέρομαι κυρίως στην ελευθερία του ήθους και σε άλλα, αλλά στην ελευθερία του ήθους υπάρχει ένα κεφάλαιο καταπληκτικό για τους διαχριστών σαλούς. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το κεφάλαιο ο Γιαναράς τονίζει ακριβώς και περιγράφει τη διάσταση της ηθικής όπως την αντιλαμβάνεται αυτός μέσα από την μη συμβατική χριστιανική πραγματικότητα, να το πούμε έτσι.
1: Ο υπότιτλος «Κείμενα πριν και μετά την εκδημία» του δίνει την αίσθηση ενός προσωπικού αλλά ταυτόχρονα και πνευματικού αποχαιρετισμού. Πώς αλλάζει η ανάγνωση ενός στοχαστή μετά το θάνατό του?
0: Αυτό, ξέρετε, είναι θέμα του αναγνώστη. Δηλαδή είναι ποιος διαβάζει το βιβλίο, είτε πριν είτε μετά. Δηλαδή είναι ένα θέμα πολύ βασικό, διότι ο Γιαναράς απαιτεί μια ανάγνωση πολύ ουσιαστική και δύσκολη. Δεν είναι δηλαδή να το περνά στο πόδι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ούτε στις επιφυλίδες του. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στο βιβλίο στην πολιτική πλευρά, στα πολιτικά του, στα οποία αφιέρωσε χρόνια και χρόνια, κακώς κατά την γνώμη μου, αλλά υπήρχαν επιφυλίδες, οι παλιότερες του 70, γύρω στο 70, που έγραφε στο Βήμα. Εκεί υπάρχουν εκπληκτικά κείμενα, που είναι κυρίως θεολογικά κείμενα. Αυτά είναι θεολογικά κείμενα και είναι της πιο κέρυας, ας πούμε, θεολογικής του διάστασης εκεί. Μετά τα πράγματα κυμαίνονται μέχρι που ξαναβρίσκει το νήμα, γιατί αυτό έκανε ένας άνθρωπος ο οποίος καλύπτει, ξέρω εγώ, 60-70 χρόνια γραπτής, ας πούμε, εργασίας, επανέρχεται σε πράγματα, δηλαδή φεύγει, μετακινείται, δεν είναι ακίνητος ένα πράγμα. Λοιπόν, έτσι μετά την ελευθερία του ήθους, πολύ αργότερα, ξαναπιάνει το νήμα αυτό στις έξι φιλοσοφικές ζωγραφίες, πώς το λέγει το βιβλίο, και επίσης το ενάντια στη θρησκεία. Έχει σε αυτά τα δύο ξαναπιάνει το νήμα της βασικής του θεολογικής γραμμής.
1: Στο βιβλίο σας μιλάτε για ένα διανοητή που τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της ελληνικής πραγματικότητας. Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχουν ακόμη δημόσιοι διανοούμενοι με τέτοια δύναμη παρέμβασης?
0: Δεν είναι σίγουρο αυτό. Δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχουν. Γιατί ο Χρήστος ο Γιαναράς είχε αυτή την τελείως ξεχωριστή, ας πούμε, ιδιορυθμία, ότι αναφερόταν στη θεολογία, αναφερόταν στην Εκκλησία. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μετήχε αγρίως στα κοινά, με εφημερίδες, με επιφυλίδες, με ομιλίες, με αυτά, αλλά πώς θα πούμε, έφερνε μέσα εκεί, έβαζε μέσα εκεί καταστάσεις που οι περισσότεροι διανοητές στην Ελλάδα δεν έχουν σχέση ούτε με θεολογία ούτε με εκκλησία. Επομένως ήταν μια έτσι ξεχωριστή περίπτωση η δικιά του.
1: Ο Χρήστος Γιαννάρης υπήρξε βαθιά αντισυμβατικός. Τι θεωρείτε ότι ήταν αυτό που ενόχλησε περισσότερο στη σκέψη του?
0: Δύο πράγματα, τα ερωτικά του και τη χριστιανική ηθική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα δύο. Τα ερωτικά του νομίζω έχει παρεξηγηθεί αγρίως. Εγώ έχω ένα τεράστιο κείμενο εκεί, το οποίο είχε δημοσιευτεί στη σύναξη στο 32ο τεύχος, που ήταν ένα αφιέρωμα «Έρος Θεού, έρος ανθρώπων», και αναφέρθηκα, ήταν δηλαδή ένα είδος ουσιαστικής παρέμβασης στην διαμάχη που είχε με τον πατέρα Θεόκτητο Διονυσιάτη, τον μοναχό αυτόν του Αγίου Όρους, ο οποίος έγραφε επί 2,5 χρόνια στον Ορθόδοξο τύπο εναντίον του Γιαναρά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, λοιπόν, αυτός κάποια στιγμή τα δημοσίευσε και όλα αυτά σε δύο βιβλιαράκια, και ο Γιαναράς απάντησε με ένα μικρό περί λιβελογραφούντος μοναχού, κάπως έτσι ήταν ο τίτλος, Και εγώ μπήκα σε αυτή τη διένεξη, ας πούμε, μάλιστα, μία από τις δύο επιστολές που δημοσιεύω στο τέλος, στο επίμετρο, αναφέρεται ο Χρήστος, μου μιλάει για αυτό το πράγμα και λέει ότι γιατί λες διαμάχη, αφού εγώ δεν είχα ουσιαστικά...
1: Δεν ήρθα σε αυτό.
0: Ναι, δεν ήρθα εγώ σε διαμάχη. Ναι, αλλά η διαμάχη υπήρχε. Απλώς την ξεκίνησε ο πατήρ Θεόκλητος με πολύ έντονο τρόπο και προσπαθώ να κάνω μια ανασκευή των θέσεων του μέσα στο κείμενο αυτό που γράφω. Ανασκευάζω τις θέσεις του πατρός Θεοκλήτου, γιατί πραγματικά είναι τόσο τραβηγμένα αυτά τα πράγματα που λέγονται εκεί μέσα και που καταγγέλλεται ο Γιαναράς ως δαιμονιώδης με τα ερωτικά και διάφορα, τα οποία είναι δηλαδή τελείως άσχετα, με συγκεκριμένες αναφορές στο τι έχει γράψει κατά καιρούς και πώς διατυπώνονται και βεβαίως με μία από τις αναφορές ήταν το πρόσωπο και ο έρωος, που ήταν ένα από τα βασικό του κείμενα σε αυτά. Και επίσης υπάρχει ένα ξεχωριστό κείμενο που έγραψα πρόσφατα, είχε δημοσιευτεί στο Φρέαρ αυτό, τα ερωτικά του Χρήστου Γιαναρά, τελείως πρόσφατο, που κάνω τις βασικές αναφορές στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, με τον οποίο έχει έτσι μια πολύ άμεση σύνδεση, καθώς και στον Διονύσιο τον Αρπαγέτη. Αυτές είναι οι βάσεις του.
1: Κρατώ τη λέξη πρόσωπο που είπατε. Στο έργο του Χρήστου Γιαναρά επανέρχεται συνεχώς η έννοια του προσώπου. Τι σημαίνει τελικά για τον Γιαναρά να υπάρχει κανείς ως πρόσωπο και όχι απλώς ως άτομο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι όλο το ζήτημα της ενανθρώπισης του λόγου. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε ενανθρώπιση του λόγου, έχουμε την αλήθεια και το λόγο ως πρόσωπο. Από εκεί αρχίζει αυτή η ιστορία. Και αφού ο άνθρωπος είναι η εικόνα, είναι κατ' εικόνα δημιουργημένος, πράγμα που έχει τονίσει έντονα ο Χρήστος Γιαναράς στις πρώτες του θεολογικές γραφές, για να πει ότι το «ον» αυτό, ο άνθρωπος δηλαδή, έχει δημιουργηθεί με τελείως ξεχωριστό και διαφορετικό τρόπο από όλα τα άλλα όντα. Λοιπόν, αυτό το κατ' εικόνα δημιουργεί τη σχέση ακριβώς ανάμεσα στο πρόσωπο του λόγου και στο πρόσωπο του ανθρώπου. Και εκεί συναντιούνται οι δύο αυτές διαστάσεις, η θεϊκή και η ανθρώπινη, και ταυτόχρονα εγγενιάζεται η λεγόμενη προσωπική υπαρξιακή ελευθερία του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στην οποία δούλεψε πάρα πολύ και την τόνισε ιδιαίτερα.
1: Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από την έννοια της σχέσης που τόσο έντονα υπερασπίστηκε ο Χρήστος Γιαναράς?
0: Βέβαια, αυτό είναι ένα μεγάλο. Μάλιστα, αυτό το συνέδεε με την ερωτική διάσταση, δηλαδή με την διάσταση η οποία υπογραμμίζεται ήδη από την δημιουργία του ανθρώπου, διότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία δημιουργεί τον άνθρωπο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα παίρνουμε το νήμα εμείς και συνεχίζουμε. Όχι ανεξάρτητα, διότι άμα αυτονομηθείς από αυτή τη διάσταση που σε δημιούργησε, το πράγμα πηγαίνει αλλού και έχει πάει εκεί σήμερα, εκεί πηγαίνει σήμερα. Αλλά το θέμα της σχέσης είναι τεράστιο, όχι μόνο σε αυτή τη διάσταση, στη συνάντηση με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό δηλαδή που προωθήθηκε εδώ και τουλάχιστον δύο αιώνες είναι ο ατομοκεντρισμός. Ο ατομοκεντρισμός είναι αυτός που δημιούργησε την αποξένωση ανάμεσα στους ανθρώπους. Κοινωνίες αυτές είναι μαζικές κοινωνίες και την ίδια στιγμή, πώς θα πούμε, είναι καθιερωμένη η ατομική μοναξιά των ανθρώπων και έτσι προχωρεί ο κόσμος, θα τολμούσα να πω, ανάποδα από τις αρχικές του καταβολές.
1: Μάλιστα. Ο Γιαναράς επέκρινε έντονα τον καταναλωτισμό, τον ναρκισισμό και την αυτοκαταξίωση της εποχής μας. Mm. Νιώθετε ότι σήμερα οι προειδοποιήσεις του μοιάζουν ακόμα πιο επίκαιρες?
0: Βεβαίως, φυσικά. Γιατί το πράγμα έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο αρνητικά και μάλιστα στην Ελλάδα, όπου έχουμε έτσι μια τάση να ταυτιζόμαστε πολύ εύκολα με ό,τι συμβαίνει εκτός Ελλάδος και ακολουθούμε άκρητα θεωρίες, ρεύματα, οτιδήποτε, τη στιγμή που εμείς είμαστε αρχαίος λαός, έχουμε καταβολές τρομερές, έχουμε ένα πολιτισμό πίσω μας και χριστιανικό, βυζαντινό και αρχαίο ελληνικό, και είναι σαν να μην υπάρχουν αυτά και σαν εμείς να είμαστε, ας πούμε, κατεξοχήν δυτικά όντα, που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η ίδια η Δύση σήμερα βρίσκεται σε παρακμή τεράστια, οπότε δεν ξέρω πού θα βγει αυτό το πράγμα.
1: Ο Χρήστος Γιαναράς κινήθηκε ανάμεσα στη θεολογία, τη φιλοσοφία και την πολιτική σκέψη. Πιστεύετε ότι αυτές οι περιοχές σήμερα συνομιλούν ή υπάρχει περίπτωση να έχουν αποκοπή μεταξύ τους?
0: Δεν νομίζω ότι συνομιλούν. Δηλαδή σήμερα υπάρχει μια ομάδα, ας το πω έτσι, ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται πολύ με τη θεολογία και τη φιλοσοφία ταυτόχρονα, νεότερες γενιές. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα αν είναι πάντα θετικό, γιατί πολλές φορές γέρνει περισσότερο προς τη φιλοσοφία παρά προς τη θεολογία. Αλλά το άλλο, το να είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο και με την πολιτική, αυτό σχεδόν είναι ανύπαρκτο. Δεν νομίζω ότι το επηρεάζει οπωσδήποτε. Υπάρχουν διανοούμενοι οι οποίοι ακουμπάνε, ας πούμε, στην Ορθοδοξία τα τελευταία χρόνια, ακουμπάνε στην Ορθοδοξία, όχι τόσο θεολογικά, αλλά με μια γενικότερη παραδοσιακή, ας πούμε, διάσταση, και αυτοί ασχολούνται με την πολιτική. Αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή είναι κάτι που διαφοροποιείται απολύτως από τη γενικότερη κατάσταση. Γιατί βέβαια δεν μιλάμε εδώ για το συμβατικό χριστιανισμό, μιλάμε για πράγματα έτσι πιο ουσιαστικά.
1: Στο βιβλίο σας για το Χρήστο Γιαναρά, κείμενα πριν και μετά την εκδημία του που θα κυκλοφορήσουν σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις Ίκαρος, παρακολουθείτε τη διαδρομή του από το Ορθός Λόγος και Κοινωνική Πρακτική έως τις 6 φιλοσοφικές ζωγραφιές.
0: Και το ενάντια στη θρησκεία.
1: Μάλιστα. Πώς εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο η σκέψη του?
0: Εξελίχθηκε με διακυμάνσεις, αυτό που είπα κάποια στιγμή και πριν. Δηλαδή ο Γιαναράς ξεκίνησε πολύ θεολογικά, αλλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτα-πρώτα κινήθηκε μέσα στις οργανώσεις, στον οργανωσιακό χώρο όπως λέμε, λοιπόν, μετά ήταν από τους ανθρώπους που πήραν είδηση διάφορα πράγματα, θετικά και αρνητικά αυτών των χώρων, και βγαίνοντας στο εξωτερικό και ερχόμενος σχέση με σπουδές φιλοσοφίας κλπ, εκεί μετακινήθηκε αναγκαστικά και ήρθε όμως σε σχέση με τη δυτική φιλοσοφία με τρόπο έτσι αποφασιστικό, και διαφωνώ πλήρως με αυτούς οι οποίοι κατά καιρούς απορρίπτουν τον φιλόσοφο Γιαναρά. Νομίζω ότι ο Γιαναράς είναι εξίσου φιλόσοφος όπως ήταν και θεολόγος. Δεν διαφέρει από όλους αυτούς οι οποίοι επίσης έκαναν τις διατριβές τους στις φιλοσοφίες και είπα. Αυτός, μόνο το πρόσωπο και ο έρος αρκεί για να αποδείξει την φιλοσοφική του διάσταση. Λοιπόν, ήρθε σε επαφή με τις φιλοσοφίες αυτές και αυτό τον έκανε, τον βοήθησε δηλαδή αυτό το πράγμα, να τονίσει τις διαφορές μας με τη Δύση. Αυτό είναι το μεγάλο στοιχείο και η μεγάλη συμβολή του, το πώς τόνισε τις διαφορές μας ως παραδόσεις μεγάλες, μία ανατολική παράδοση που φτάνει στην αρχαία Ελλάδα, φτάνει στους προσοκρατικούς κλπ. Και σε αυτό τον βοήθησε βέβαια ο Χάιντεγκερ, διότι ο Χάιντεγκερ παράτησε την δυτική φιλοσοφία και έφτασε στους προσοκρατικούς και ασχολήθηκε μέσω Νίτσε με αυτά τα πράγματα. Οπότε μπόρεσε ακόμα περισσότερο ο Χρήστος ο Γιαναράς να τονίσει αυτές τις διαφορές. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του είναι ακριβώς ο τονισμός των διαφορών αυτών μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
1: Ο Γιαναράς έγραφε συχνά σαν να απευθύνεται όχι μόνο στη λογική αλλά και στην υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Είναι τελικά η σκέψη του, υπήρξε τελικά η σκέψη του περισσότερο φιλοσοφική ή μήπως ήταν και βαθιά ποιητική?
0: Όχι, ποιητική δεν θα το έλεγα, αλλά ήταν αυτός ο συνδυασμός θεολογίας και φιλοσοφίας, αλλά στην βάση, όχι στη βάση της, αυτό πρέπει να τονίσουμε, τη λογοκρατική, την ρασιοναλιστική, πολέμησε στη διαδρομή του αυτή τη διάσταση, γιατί αυτή η διάσταση καθιερώνεται κυρίως με τον Καρτέσιο, με την φοβερή αυτή διατύπωση που έχει μείνει γνωστή, σκέφτομαι, άρα υπάρχω.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αρχίζει μια κατάσταση εκεί που ρίχνει όλο το βάρος στη σκέψη και είναι σαν να εξαφανίζει την ύπαρξη. Αλλά το ζήτημα στον άνθρωπο είναι, δεν υπάρχει σκέψη χωρίς την ύπαρξη. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει σκέψη και να μην υπάρχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, πρώτα είναι εκείνο που γεννάει και δημιουργεί όλες τις διασταυρώσεις και, και τα επίπεδα. Επίπεδα δηλαδή στη γη, επίπεδα στον ουρανό, επίπεδα στο ενδιάμεσο, οπουδήποτε. Λοιπόν, εκεί έγινε μια μετακίνηση μεγάλη, την οποία τη συνέχισε η Δύση και έφτασε ο Χάιντεγκερ να την ανατρέψει, τέλος πάντων. Ειδικά εγκαταλείποντας και τη φιλοσοφία κάποια στιγμή και πηγαίνοντας προς την ποίηση και την αναζήτηση μιας άλλης θείας κατάστασης, γιατί ο Χάιντεγκερ εγκατέλειψε το λόγο, τη σάρκωση του λόγου. Υπάρχει εκεί μια, γι' αυτό και θεωρείται μηδενιστής από ορισμένους. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι μηδενιστής, αλλά τέλος πάντων είναι διαδρομή, αλλά γιατί ξεκινάει από τη θεολογία ο Χάιντεγκερ, από εκεί ξεκινάει. Ο Γιαναράς τα είδε αυτά, τα είδε, και ο λόγος για τον οποίο έχει κινηθεί μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι ακριβώς για να δείξει τι είναι αυτό που χωρίζει έναν λόγο που έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, έρχεται από τους προσοκρατικούς, από τον Ηράκλειο, τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα, περνάει στο Σοκράτη και λοιπά, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Λοιπόν, διαχωρίζεται τελείως αυτό και μετά πηγαίνει στους πατέρες. Και επίσης ένα σημείο που έχει τονίσει ιδιαίτερα είναι ο αποφατισμός, η διάσταση του αποφατισμού, τον οποίο τον αρχίζει από την αρχαία Ελλάδα και τον περνάει στους πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό στη Δύση σχεδόν εξαφανίζεται.
1: Θα ήθελα όμως να κάνω μια άνω τελεία για τον Χάιντεγκερ, που είπατε ότι βέβαια δεν είναι μηδενιστής όπως πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει. Η μία λέξη έτσι που θα του αποδίδατε ποια είναι? Δεν θα ήθελα αυτό να το αφήσω έτσι.
0: Στο Χάιντεγκερ.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα είναι ιδιόρυθμα μυστικός.
1: Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιο βιβλίο ή κάποια φράση που σας σημάδεψε προσωπικά και σας έκανε διαφορετικά να δείτε τον κόσμο κενό, βέβαια βιβλίο ή φράση, του Χρήστου Γιαναρά?
0: Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει φράση. Θα έλεγα όμως ότι...
1: Κείμενο.
0: Ναι, είναι διάφορα κείμενα, δεν μπορώ τώρα να το εντοπίσω, αλλά θα έλεγα ότι εμένα με βοήθησε να ξεκαθαρίσω μερικά ζητήματα έτσι και στις θεολογίες, στις φιλοσοφίες και λοιπά, και σε αυτό το θέμα του αποφατισμού που είπα. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, διότι τι κάνει ο αποφατισμός? Ο αποφατισμός συνδέεται, να το πούμε έτσι πιο θεολογικά, συνδέεται με την γένωση του Χριστού, με το Σταυρό, δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Ο αποφατισμός συνδέεται ακριβώς με αυτό το πράγμα. Και αποφατισμός υπάρχει και έξω από τη θεολογία, υπάρχει όχι μόνο στην αρχαία φιλοσοφία, υπάρχει στην ποίηση, υπάρχει στην τέχνη. Ο αποφατισμός είναι μια κατάσταση που δεν σε κλείνει μέσα στο κεφάλι σου. Αυτός είναι ο αποφατισμός. Ότι δεν σου λέει ότι αυτό που σκέφτεσαι, ό,τι η ενοιολόγηση δηλαδή πάνω στην οποία στηρίχτηκε η φιλοσοφία της Δύσης και παρέδωσε μετά στην επιστήμη, η οποία τώρα θεωρεί ότι κατέχει όλες τις αλήθειες, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι μια κατάσταση όπου δέχεσαι την αλήθεια. Η αλήθεια είναι άλλη, είναι αλλού. Έχει γίνει πρόσωπο και εσύ την δέχεσαι και δουλεύεις πάνω εκεί. Αλλά αυτό δεν σε κάνει να είσαι ο κυρίαρχος. Διότι ο κυρίαρχος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος σιγά σιγά καταστρέφει τον πλανήτη σήμερα. Αυτός είναι ο κυρίαρχος άνθρωπος μετά τον Καρτέσιο.
1: Τέλος θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γουνελά, αν κάποια στιγμή κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, αν νιώσατε ότι συνομιλείτε εσωτερικά με τον ίδιο τον Χρήστο Γιαναρά.
0: Ναι, βέβαια, αυτό υπήρχε.
1: Βρεθήκατε πολλές φορές σε διάλογο.
0: Σε διάφορες στιγμές, βέβαια. Και ειδικά στις πιο, πώς να το πω, τις πιο ευαίσθητες πλευρές. Και μάλιστα δεν ξέρω αν μπορώ να αναφέρω κάτι εδώ από το βιβλίο, αν επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
0: Που αφορά την με το θέμα της χριστιανικής ηθικής. Το έχω γράψει εδώ στο τελευταίο κείμενο που γράφω, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Έχει κάνει μια αναφορά στο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος λέει ότι για την αλήθεια έστι η αρετή, αλλά ούτε για την αρετή είναι η αλήθεια, είναι η βασική φράση. Η αρετή λέει, έχει νόημα να είναι για την αλήθεια, όχι να είναι η αλήθεια για την αρετή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ακριβώς το λέει ο Γιαναράς, στη φράση αυτή του Αγίου Μαξίμου συγκεφαλαιώνεται ολόκληρη η χριστιανική ηθική και διαστέλλεται ριζικά από κάθε άλλη θρησκευτική, φιλοσοφική, νομική εκδοχή του ήθους. Μάλιστα. Και στην ίδια αυτή φράση συνοψίζεται ο σκοπός και το τέλος του μυστηρίου της μετάνοιας. Λοιπόν, αυτό εδώ το πραγματάκι αποκαθιστά πλήρως τι πίστευε ο Γιαναράς για την ηθική και τη σχέση με τη μετάνοια κλπ. Γιατί έχει κατηγορηθεί ότι έβγαλε την ηθική από την θεολογία. Έτσι λοιπόν. Εδώ νομίζω ότι όχι απλώ την έχει βγάλει, αλλά την έχει απολύτως συνδέσει με τη διάσταση της μετάνοιας κλπ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ, για αυτή την κουβέντα. Σε λίγες μέρες λοιπόν κυκλοφορεί το βιβλίο σας από τις εκδόσεις Ίκαρος για το Χρήστο Γιαναρά, κείμενα πριν και μετά την εκδημία του. Κύριε Γουνελά, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μαζί μια νέα σελίδα. Από εμένα την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και την Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ει, νοικοκυρέοι! Πού είσαστε, νοικοκυρέοι! Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολύ ησυχία βλέπω εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ στην αυλή. Μα τι ερημιά είναι αυτή. Τι γίνανε οι άνθρωποι. Ει, νοικοκυρέοι!
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο 1928-2026. Ε, νοικοκυρέοι, του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο γαλλικό τραγούδι και στις γαλλικές άριες του μπαρόκ. Από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα συναντάμε αυτές τις τόσο χαρακτηριστικές γαλλικές άριες που σχετίζονταν με την ποίηση της εποχής και ονομάστηκαν αυλικές άριες ή αλλιώς air de cour. Το κομμάτι που θα ακούσουμε αναφέρεται σε μια νεαρή κοπέλα που οι γονείς της την έκλεισαν σε μοναστήρι παρά τη θέλησή της, μακριά από τον αγαπημένο της. Une jeune fillette, μια νεαρή κοπέλα, με τους Poèmes Harmoniques.

Ακούσαμε τους Poème Harmonique στο τραγούδι Une jeune fillette, το οποίο έγινε ευρέως γνωστό από το soundtrack της ταινίας Όλα τα πρωινά του κόσμου. Πολλά γαλλικά σύνολα, ειδικευμένα στην παλαιά μουσική, κοίταξαν προς τις παλιές και παραδοσιακές συλλογές τραγουδιών και έδωσαν ιδιαίτερες ερμηνείες του ρεπερτορίου αυτού ανάμεσα στη λεγόμενη παλαιά μουσική και την παράδοση. Το επόμενο τραγούδι πραγματεύεται μια αντίστοιχη ιστορία, καθώς η κόρη του βασιλιά Λουί φυλακίζεται για να μείνει μακριά από τον αγαπημένο της υπότη. La fille au roi Louis, με τους Poème Harmonique, υπό τη διεύθυνση του Vincent Dumestre.

Στο ίδιο κλίμα, Antoine de Boissé και Nos Esprits Libres. Συχνά, απλές και πιο λαϊκές μελωδίες γίνονται στα χέρια των συνθετών επεξεργασμένες λόγιες άριες ποιμενικού και ερωτικού περιεχομένου. Εκδίδονται πολλές συλλογές μέχρι τον 18ο αιώνα από σημαντικούς μουσικούς οίκους της εποχής εκείνης. Βασικά χαρακτηριστικά της γαλλικής μουσικής είναι οι ιδιαίτερα μελισματικές γραμμές και η ιδιωματική τονισμή της γαλλικής γλώσσας στη λίγουσα. Pourquoi du rossignol? Γιατί, γλυκό αηδόνι, με ξυπνάς από τα χαράματα?

Στην επόμενη άρια, Le beau berger Tircis, όμορφος βοσκός Tircis, πρωταγωνιστεί η Musette, μια πολύ αγαπημένη μικρή γκάιντα της αυλής.

Ακούμε άριες και χορούς από τη Γαλλία του 17ου αιώνα σε ένα αφιέρωμα στη γαλλική μουσική του Μπαρόκου. Ακούμε το σύνολο «Les musiciens de Saint-Julien» υπό τη διεύθυνση του Φρανσουά Λαζάρεβιτς.

ο Μάρκ Αντουάν Σαρπαντιέ παίρνει επιτέλους τη θέση που του αξίζει στη γαλλική αυλή μετά το θάνατο του Ζαν Μπαπτίστ Λουλί.

Ακούσαμε την άρια «Σαν φρυγέ δανσιμπουά» του Μαρκ Αντουάν Σορπαντιέ. Σε ένα σύγχρονο Βέλγο ερμηνευτή και τραγουδοποιό και στην τελευταία περίοδο της ζωής του, κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό και στις Μαρκησίες νήσους.

0: με τον Ζακ Μπρέλ και το τραγούδι του «Λα Λα Λα», φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, το απόψινό αφιέρωμα στην γαλλική φωνητική μουσική έφτασε στο τέλος του. Καλό σας βράδυ. Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε τρίτο.

Γεια και χαρά, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία για τη σύνδεση παιδιών-γονιών και την ανεκτίμητη δύναμη του μαζί. Όλα μισά. Κείμενο Κατερίνα Καρογιάννη, εικόνες Αχιλλέας Ραζής. Ήταν κάποτε ένα μικρό αγόρι που άφηνε τα πάντα μισά. Το γάλα του κάθε πρωί δεν το έπινε όλο, αλλά μισό. Το φαγητό του το μεσημέρι και αυτό μισό το άφηνε. «Δεν προλαβαίνω», έλεγε. Τα μαθήματά του δεν τα τελείωνε ποτέ. Οι ασκήσεις στο τετράδιό του ήταν πάντα μισολυμένες. Και οι ζωγραφιές του ποτέ δεν τις ολοκλήρωνε. Και για να τις χρωματίσει, ούτε λόγος. Λίγο μπλε εδώ, λίγο πράσινο εκεί και πάει λέγοντας. Μέχρι και το ουράνιο τόξο μισό το ζωγράφιζε. Βιβλία ολόκληρα δεν είχε διαβάσει. Τα ξεκινούσε με όρεξη, αλλά τα άφηνε και αυτά στη μέση. Κάποτε, γεμάτο ενθουσιασμό, ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας. Ύστερα, δοκίμασε να μάθει πιάνο. Μετά ακορντεόν, τρομπέτα, ντραμς και έπειτα φλάουτο. Πάνω που μάθαινε να παίξει μια μελωδία, έπιανε άλλο μουσικό όργανο. Το ίδιο και με τα αθλήματα. Τι ξυφασκία, τι ενόργανη, τι κολύμπι, τι τρέξιμο, τι σκάκι, τι καράτε. Αυτά και άλλα τόσα είχε δοκιμάσει. Και από ξένες γλώσσες. Να και τα αγγλικά, να και τα γαλλικά. Ορίστε και τα ιταλικά. Να και τα ιαπωνικά. Α, και λίγα σουηδικά. Thanks, merci, grazie, arigato, tac. Αλλά με το που περνούσε λίγος καιρός, άφηνε το ένα στη μέση και ζητούσε να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Μια μέρα, οι γονείς του το ρώτησαν. Και εκείνο απάντησε. Τα αφήνω όλα στη μέση γιατί βιάζω. Θέλω να μάθω όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Αν ασχολούμαι μονάχα με ένα, πώς θα μου φτάσει ο χρόνος για όλα τα άλλα. Καλέ μου, σημασία δεν έχει με πόσα καταπιάνεσαι, αλλά πόσα από αυτά σε κάνουν στα αλήθεια χαρούμενο. Να σου πω ένα μυστικό. Αν θες να δεις κάτι να ανθίζει, χρειάζεται να του προσφέρεις χρόνο. Χρόνο και αγάπη, του είπε χαμογελώντας η μητέρα του. Μα εγώ δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, μου ήρθε μια ιδέα, αναφώνησε ο πατέρας του. Έλα, έλα μαζί μου. Πιάνοντας το από το χέρι, το οδήγησε σε ένα λιβάδι όπου απλωνόταν μια θάλασσα κιτρινοπράσινη. Ξάπλωσαν πλάι-πλάι στο γρασίδι και βάλθηκαν να κοιτούν τον ανοιξιάτικο ουρανό. Δεν πέρασε πολλή ώρα και το αγόρι άρχισε να διαμαρτύρεται. Βιαζόταν να γυρίσουν πίσω. Ο πατέρας όμως έκανε ότι δεν άκουγε. Του έδειχνε τα χελιδόνια με τις ψαλιδωτές ουρές τους, που πετούσαν τερετίζοντας χαρούμενα πάνω από τα κεφάλια τους. Τα σύννεφα που άλλαζαν κάθε τόσο σχήμα και μορφή. Του μιλούσε για τον ήλιο, το πιο λαμπρό άστρο του ουρανού. Για τις πεταλούδες που από άχαρες κάποιες μεταμορφώνονται σε χρυσαλίδες και ύστερα σε αέρινες μπαλαρίνες. Του μιλούσε για τα λουλούδια που όταν ανθίζουν είναι σαν να βάφουν με μυριάδες χρώματα το χωμάτινο χαλί της γης και για ένα σωρό άλλα. Το αγόρι μουρμούριζε και ξεφυσούσαν υπόμονο. Όμως άκουγε. «Μπράβο, μπαμπάς, σωστός ποιητής», σκεφτόταν. Τ' άλλο πρωί, η μητέρα ξύπνησε τα αγόρι και πήγαν μαζί στην ακρογιαλιά. Κάθισαν στην αμμουδιά και τέντωσαν τα πόδια τους μπροστά. Έτσι που το νερό χάιδευε και συνάμα δρόσιζε τα δάχτυλά τους. Ξεκίνησαν να χτίζουν ένα κάστρο. Μα σαν έφτασαν στον τρίτο μόλις πύργο, το αγόρι σταμάτησε. Έκανε να σηκωθεί, αλλά η μητέρα του το κράτησε απαλά δίπλα της. Άρχισε τότε να του μιλάει για τα χρώματα που παίρνει το νερό της θάλασσας. Γαλάζιο, πράσινο, τυρκουάζ, αλλά και γκρι, και ροζ και χρυσαφή. Έπειτα του μίλησε για τα καράβια και τα ταξίδια, για τα νησιά με τους κάτασπρους κύβους για σπίτια, αλλά και για τα ψάρια και τις γοργόνες με τα κοραλένια χείλη. Το αγόρι έδειχνε αφηρημένο.
όμως άκουγε. «Α, και η μαμά έχει φλέβα ποιητική», συλλογιζόταν κρυφογελώντας. Οι επόμενες μέρες κύλησαν κάπως έτσι. Ο πατέρας και η μητέρα έπαιρναν από το χέρι το αγόρι και του έδειχναν τον κόσμο από την αρχή, χαρίζοντάς του τον χρόνο και την αγάπη τους. Του μάθαιναν να ακούει το απαλό ψιθύρισμα των φύλων, το βουητό των κυμάτων και του ανέμου, να αναγνωρίζει το τραγούδισμα των πουλιών, να παρατηρεί τα έντομα που χόρευαν βαλσάκια στον αέρα, να γεύεται τις σταγόνες μιας καλοκαιριάτικης μπόρας, να ονειρεύεται στο ηλιοβασίλεμα, να περιμένει να σκάσει μύτη το φεγγάρι πίσω από το βουνό. Με λίγα λόγια, του έμαθαν όσα και εκείνοι είχαν ξεχάσει μεγαλώνοντας. Και έτσι σιγά σιγά, το μικρό αγόρι έμαθε να αναζητά την ουσία στα απλά, όχι στα πολλά. Άρχισε να εξερευνά και να ανακαλύπτει. Έμαθε να περιμένει, αλλά και να απολαμβάνει τη σημασία του να μην κάνεις απολύτως τίποτα. «Μπορώ κι εγώ να παίξω μουσική, σαν τον άνεμο. Μπορώ κι εγώ να χορέψω όπως η μέλισσα. Μπορώ κι εγώ να ζωγραφίσω όπως ο ήλιος. Μπορώ κι εγώ να κολυμπήσω σαν ψάρι. Μπορώ να κάνω ένα σωρό. Όμως τι απ' όλα αγαπώ?» Στο εξής γέμιζε τη μέρα του με όσα το συγκινούσαν στα αλήθεια. Και όσα το συγκινούσαν τα ευχαριστιόταν με την καρδιά του. Ο χρόνος και η αγάπη που αφιέρωνε σε ό,τι του άρεσε τον έκαναν να ανθίσει. Πέρασαν τα χρόνια και το νεαρό αγόρι γνώρισε ένα κορίτσι πολύτιμο σαν το χρυσάφι. Όμως για φαντάσου, και εκείνο τα άφηνε όλα στη μέση, γιατί βιαζόταν να δοκιμάσει χίλια δυο πράγματα. Έμοιαζε λες και την κυνηγούσε ο χρόνος. Να προλάβει. Όμως τι? Και να που μια μέρα το αγόρι είχε μια ιδέα. Έπιασε το πολύτιμο κορίτσι από το χέρι και το οδήγησε σε ένα ανθοστόλι στο λιβάδι. Ξάπλωσαν πλάι-πλάι και βάλθηκε τότε να μιλάει για τα αθόρυβα θαύματα και τις κρυμμένες ομορφιές ετούτου του κόσμου, που για να τις ανακαλύψεις και να τις χαρείς χρειάζεται να περιμένεις. Το κορίτσι άκουγε με τα αυτιά τεντωμένα και τα μάτια χαμογελαστά και διάπλατα. Τ' άλλο πρωί πήγαν τα δυο τους στην ακρογιαλιά. Το αγόρι μιλούσε με λόγια ζωγραφιστά σαν ποιητής. Το πολύτιμο κορίτσι άκουγε μαγεμένο. Και όλο και περισσότερο χαμογελούσαν τα μάτια του. Ποτέ του δεν είχε φανταστεί πόσα χρώματα μπορεί να πάρει το νερό της θάλασσας. Όταν είναι γαλήνια, όταν βράζει από θυμό, όταν πηγαίνει για ύπνο, όταν ξυπνάει. Οι επόμενες μέρες κύλησαν κάπως έτσι. Το αγόρι μάθαινε στο πολύτιμο κορίτσι όσα άλλοτε του είχαν φανερώσει και εκείνο. Αχώριστα πια, περπατούσαν χέρι-χέρι, αφήνοντας τον χρόνο να στάζει αργά, δίχως την παραμικρή βιασύνη. Κι είδαν πολλά τα μάτια τους και άκουσαν πολλά τα αυτιά τους και γεύτηκαν και μύρισαν και άγγιξαν σαν δυο μωρά που πρωτομαθαίνουν τον κόσμο. Με τον καιρό το κορίτσι κατάλαβε πως δεν ωφελούσε να γυρεύει τα πολλά ούτε τα σήμαντα, μα μονάχα όσα λαχταρούσε η ψυχή του, ακόμα κι αν έπρεπε να περιμένει και να περιμένει για να τα αποκτήσει. Κι έτσι μπουμπούκιασε και εκείνο. Κι ύστερα άνθησε. Και όταν πια μεγάλωσαν λιγάκι παραπάνω και η ζωή παρασοβάρεψε, το αγόρι και το πολύτιμο κορίτσι του δεν μαράθηκαν ούτε στιγμή. Γιατί δεν έπαψαν ποτέ να χαρίζουν το ένα στον άλλο χρόνο ποτισμένο με άπειρη και αληθινή αγάπη. Και η αγάπη αυτή θέριεψε, έβγαλε βλαστούς και πέταξε καινούρια ανθάκια, τόσο δούλικα, ροδαλά και τόσο, μα τόσο, μοσχομύριστα. Ήταν το πολύ τρυφερό, αλλά και πολύ αληθινό.

αληθινό βιβλίο που μας υπενθυμίζει ότι χρειάζεται η ηρεμία στη ζωή, με τίτλο «Όλα μισά». Κείμενο Κατερίνα Καρογιάννη, εικόνες Αχιλλέα Ραζή, από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Γατζιγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας ντίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η επαναστατική δύναμη του Μπετόβεν συναντά το καυστικό, ανατρεπτικό χιούμορ της Σοβιετικής Πρωτοπορίας σε μια συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου που διευθύνει ο μουσικός της διευθυντής, ο Σερ Αντώνιο Παπάνο. Το 1945 το Σοβιετικό καθεστώς προσδοκούσε από τον Δημήτρη Σωστακόβιτς έναν μνημειώδη ύμνο για τη στρατιωτική ισχύ της χώρας. Αντί γι' αυτό, ο συνθέτης παρέδωσε την σαρκαστική ένατη συμφωνία του. Στο ίδιο ανατρεπτικό κλίμα, το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέη Προκόφιεφ ορθώνεται ως ένα από τα πιο απαιτητικά και καθηλωτικά έργα του ρεπερτορίου, το οποίο ερμηνεύει στην απόψινή συναυλία ο κορυφαίος νοτιοκορεάτης πιανίστας Σεον Τζινγκ Τσο. Η βραδιά κορυφώνεται με την πέμπτη συμφωνία του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, εκεί όπου η μοίρα χτυπά την πόρτα, ένα επαναστατικό αριστούργημα γεννιέται από το διάσημο μοτίβο τεσσάρων νοτών. Για αρχή θα ταξιδέψουμε πίσω στο 1945, σε μια στιγμή που η Σοβιετική Ένωση γιόρταζε τη μεγάλη νίκη της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε αυτό το κλίμα εθνικού θριάμβου, όλοι περίμεναν με κομμένη την ανάσα το νέο έργο του κορυφαίου συνθέτη της χώρας. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς δούλευε πάνω στην ένατη συμφωνία του. Οι προσδοκίες του καθεστώτος αλλά και του κοινού ήταν μνημειώδης. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων είχε ήδη ανακοινώσει πως το έργο θα ήταν αφιερωμένο στον εορτασμό της Μεγάλης Νίκης. Ο ίδιος ο δημιουργός είχε αφήσει να εννοηθεί πως σχεδίαζε κάτι μεγαλειώδες με πλήρη ορχήστρα, σολίστ και χοροδία. Οι συγκρίσεις με την εμβληματική ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν ήταν αναπόφευκτες. Το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Ιωσήφ Στάλιν προσδοκούσαν μια σοβιετική οδή στη χαρά. Όμως η ιστορία της μουσικής συχνά γράφεται με ανατροπές. Και αυτό που παρουσίασε ο Σωστακόβιτς έμελε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες βόμβες της καριέρας του. Όταν η πολυαναμενόμενη Σοβιετική Ένατη ήχησε τελικά, το σοκ ήταν απόλυτο. Αντί για ένα επικό, βαρύ και θριαμβευτικό έργο, ο Σωστακόβιτς παρέδωσε ένα έργο σύντομο, διάρκειας μόλις 25 λεπτών, γραμμένο μάλιστα για πολύ μικρή ορχήστρα. Ο χαρακτήρας της μουσικής δεν είχε καμία σχέση με αυτό που περίμεναν. Ήταν γεμάτο από ένα ιδιόρυθμο, σαρκαστικό και σχεδόν παιχνιδιάρικο χιούμορ που άφησε το κοινό αμήχανο. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και σκληρές. Κριτικοί της εποχής μίλησαν για μια ανώριμη μουσική σκανταλιά που έμοιαζε με κακόγουστη εμφάνιση του Τσάρλι Τσάπλιν. Το καθεστώς δεν του το συγχώρεσε. Αυτή η μουσική ανταρσία οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα, το 1948, στην επίσημη καταδίκη του συνθέτη από το κόμμα και σε μια δημόσια δήλωση μετανοίας. Την ένατη συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Αντώνιο Παπάνο.

Αυτή ήταν η ένατη συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Αντώνιο Παπάνο. Πηγαίνουμε τώρα στο 1913 για να συναντήσουμε έναν άλλο νεαρό επαναστάτη της ρωσικής μουσικής. Ο Σεργέη Προκόφιεφ δεν χρειαζόταν να ψάξει μακριά για να βρει τον ιδανικό σολίστ για τα έργα του. Του αρκούσε απλώς να κοιτάξει στον καθρέφτη. Ήταν ένας πιανίστας με σχεδόν εξωπραγματικές ικανότητες, έτοιμος να γκρεμίσει κάθε παράδοση. Το δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο γεννήθηκε μέσα σε μία περίοδο σκοτεινή και ταραχώδη. Ο Προκόφιεφ θρηνούσε την απώλεια ενός στενού του φίλου που είχε αυτοκτονήσει. Την ίδια στιγμή, μία καλλιτεχνική θύελλα σάρωνε την Ευρώπη με την ιεροτελεστία της άνοιξης του Στραβίνσκι. Επηρεασμένος από αυτό το νέο κλίμα που αγκάλιαζε το σοκ και την πρωτόγνωρη δύναμη, ο Προκόφιεφ δημιούργησε

Ο Σεργέη Προκόφιεφ μόλις έγραφε τις τελευταίες νότες του δεύτερου κοντσέρτου του για πιάνο, όταν έμαθε τα νέα για το θάνατο του στενού του φίλου Μαξιμίλιαν Σμίτγοφ και αμέσως το αφιέρωσε στη μνήμη του. Ο αποψινός σολίστ, ο πιανίστας Σεόν Τζιν Τσο, έχει δηλώσει πως ακούει τον πόνο αυτής της απώλειας στο πρώτο και στο τελευταίο μέρος. Ένας παγωμένος άνεμος που όμως κρύβει μέσα του μια πολύ προσωπική ζεστασιά. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και ο μαέστρος Σερ Αντώνιο Παπάνο μας μετέφεραν μέχρι στιγμής στη Ρωσία του 20ου αιώνα, παρουσιάζοντας δύο συνθέτες των οποίων οι ζωές διαμορφώθηκαν βαθιά από τα ιστορικά γεγονότα. Το τελευταίο έργο της συναυλίας που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025 μας πηγαίνει πίσω στις αρχές του 19ου αιώνα και σε έναν συνθέτη του οποίου η απάντηση στα αναρρύθμιτα προβλήματά του ήταν μια προκλητική δήλωση. «Θα πιάσω τη μοίρα από το λαιμό, δεν θα με νικήσει ποτέ ολοκληρωτικά». Ο Μπετόβεν είχε μετακομίσει στη Βιέννη από τη γενέτειρά του τη Βόνη το 1792. Δεν του πήρε πολύ χρόνο για να κερδίσει τη φήμη ενός συγκλονιστικού ερμηνευτή. Ωστόσο ήταν συνετός όσον αφορούσε την εμφάνισή του ως συνθέτη. Ξεκίνησε διακριτικά με τρία πιανιστικά τρίο, ενώ παράλληλα έγραφε και εκτελούσε σονάτες για το πιάνο. Ακολούθησαν τα κουαρτέτα εγχόρδων και στη συνέχεια οι δύο πρώτες του συμφωνίες, μία προσεκτικά μελετημένη κλιμάκωση στην πολυπλοκότητα των έργων του. Όμως, ενώ βίωνε όλη αυτή την επαγγελματική επιτυχία, ο Μπετόβεν είχε ήδη αρχίσει να χάνει την ακοή του. Η ψυχολογική κρίση που του είχε προκαλέσει αυτή η απώλεια ήταν τεράστια. Όταν όμως την ξεπέρασε, γεννήθηκε η τρίτη συμφωνία του, σηματοδοτώντας μια νέα δραματική στροφή στο έργο του. Η πέμπτη συμφωνία αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι αυτής της νέας οπτικής και ξεχώρισε ως ένα σπουδαίο έργο αμέσως μετά την πρεμιέρα της. Και αυτή η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στην διαβόητα, δύσκολη, μακρά και εξαιρετικά παγωμένη συναυλία στη Βιέννη τον Δεκέμβριο του 1808 με 9 έργα στο πρόγραμμα, όλα του Μπετόβεν, ο οποίος έπαιζε επίσης πιάνο. Όταν εκδόθηκε η παρτιτούρα της συμφωνίας, αποθεώθηκε, κυρίως λόγω του καθυλωτικού εναρκτήριου θέματος. «Η μοίρα που χτυπά την πόρτα», όπως φέρεται να αποκάλεσε ο ίδιος ο Μπετόβεν, με αποτέλεσμα το έργο να λάβει αμέσως το προσωνύμιο «Συμφωνία της Μοίρας». Την πέμπτη συμφωνία του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Αντώνιο Παπάνο.

Αυτές οι τέσσερις εναρκτήριες νότες της Πέμπτης Συμφωνίας του Ludwig van Beethoven της χάρισαν αθάνατη φήμη και η εξέλιξή της κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μερών από το ανήσυχο σκοτάδι στον λαμπερό εξυψωμένο θρίαμβο την έκαναν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Beethoven. Απόψε την ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Αντώνιο Παπάνο, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Είναι βραδιές όπου η στεναχώρια μόλις που χωράει πάει να σπάσει τους τοίχους. Μένω μόνος ώρες μπροστά σε ένα τετράγωνο παράθυρο κομμένο επάνω στο σκοτάδι. Δεν περνάει ούτε ένας άνθρωπος. Πουθενά κανένα φως. Μόνον ο φάρος πέρα εκεί, κατάμονος κι αυτός, πεισματικός, ολοένα πάνω στο τρία του και στο ένα του. Οδυσσέας Ελίτης. Απόσπασμα από τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Η στεναχώρια και στενοχώρια είναι μία αρχαιοελληνική λέξη που φθάνει έως τις μέρες μας με τη μεταφορική της σημασία, την οποία αποκτά με το πέρασμα του χρόνου, αλλά σε σχέση με τον χώρο. Η αρχαιοελληνική στενοχωρία είναι αυτό ακριβώς που αποδίδει η σύνθεση των όρων της, δηλαδή η στενότητα του χώρου. Άλλωστε, η αντώνυμη λέξη είναι η ευρυχωρία, που σημαίνει την άνεση χώρου. Η στενοχωρία είναι μία από τις αιτίες του δεύτερου ελληνικού αποικισμού από τον 8ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ. Πρόβλημα που δημιουργείται με τη δημογραφική έκρηξη από τον 9ο αιώνα και μετά, όπως διαπιστώνεται από την αύξηση των κατοικημένων τοποθεσιών, αλλά και των νεκροπόλεων που έχουν φέρει στο φως οι αρχαιολογικές ανασκαφές. Οι αρχαίοι συγγραφείς ονομάζουν στενοχωρία την έλλειψη καλλιεργήσιμης γης και όχι μόνο. Πάντατε ποιούντον αυτών δια στενοχωρίαν. Έκαναν κάθε τι στο ίδιο μέρος λόγω ελλείψεως χώρου, γράφει ο Θουκυδίδης στο 7ο βιβλίο της ιστορίας του, περιγράφοντας τις άθλιες συνθήκες των Αθηναίων εχμαλώτων στα αλατομεία των Σιρακουσών μετά την αποτυχημένη σικελική εκστρατεία. Πώς η λέξη αποκτά τη μεταφορική σημασία της θλίψης, της ψυχικής αδιαθεσίας, είναι σαφές, αφού η έλλειψη χώρου δημιουργεί μεταξύ άλλων πίεση, πνιγυρότητα, δυσφορία έως και κατάθλιψη. Μία μεγάλη οικογένεια που εξ ανάγκη στεγάζεται σε μικρό, στενό, στενόχωρο διαμέρισμα αντιμετωπίζει, εκτός από πρακτικά προβλήματα, συμπίεσης και περιορισμού και προβλήματα κακής ψυχικής διάθεσης. Οι Έλληνες κατά την αρχαιότητα λύνουν παρόμοια ζητήματα δημιουργώντας τις αποικίες στην Νότιο Ιταλία, στον Εύξεινο Πόντο και αλλού. Οι σύγχρονοι Έλληνες οπωσδήποτε δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα δημογραφικής έκρηξης. Το αντίθετο, θα λέγαμε.

μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Το ρολόι μας εδώ στο στούντιο δείχνει 10 ακριβώς και ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Παναγιώτης Παναγάκης. Τον ήχο που φτάνει σε εσάς επιμελείται σήμερα ο εκλεκτός μας συνεργάτης, ο Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα. Και το τηλέφωνό μας, μην ξεχνάμε, είναι το 210-6013-167. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην παρέα μας.

Αν ζούσε, ακριβώς σήμερα θα έκλεινε έναν αιώνα ζωής. Miles Davis, ένας οραματιστής, ένας γνήσιος επαναστάτης, ένας καλλιτέχνης που άλλαξε την πορεία της jazz τουλάχιστον τρεις φορές, μια εκρηκτική και ασυμβίβαστη προσωπικότητα και σε τελική ανάλυση ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς όλων των εποχών σε όλα τα είδη μουσικής. Για την πραγματικότητα, ο Miles είναι με την πλήρη έννοια του όρου ένας κλασικός δημιουργός που θα ακούγεται για πάντα. Αν λοιπόν βάζαμε τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή, θα λέγαμε «Ολόκληρος ο Miles σε μία ώρα». Γεννήθηκε σαν σήμερα, τον Μάιο του 1926, μέσα σε μια εύπορη οικογένεια στο Σεν Λούις των Μεσοδυτικών Πολιτειών. Το 1944 τον συναντάμε μετά από προτροπή του οδοντιάτρου πατέρα του στη διάσημη σχολή Τζούλιαρ της Νέας Υόρκης. Δεν άντεξε και πολύ. Στα μέσα του 1945 βγαίνει στα κλαμπ της μεγάλης Μητρόπολης της τζαζ και αρχίζει να παίζει με τους καλύτερους μουσικούς της εποχής, όπως για παράδειγμα τον Τσάρλι Πάρκερ. Ξεκινάμε λοιπόν να τον ακούμε, τον ακούσουμε σε μια δική του σύνθεση, το Boplicity, μια ηχογράφηση που έγινε στις 22 Απριλίου του 1949. Ο Miles είναι μόλις 23 ετών, πλην όμως γίνεται επικεφαλής πολύ πιο έμπειρων και μεγαλύτερων σε ηλικία μουσικών, έλα όμως που η ποιότητά του ξεχωρίζει από χιλιόμετρα.

Ο Miles Davis γίνεται 100 ετών σήμερα και τον τιμούμε φυσικά. Ξεκινήσαμε με τον Publicity από ηχογράφηση 1949, με τον ίδιο και τον Ονέτο του. Όλες αυτές οι έξοχες ηχογραφήσεις με βρηματικότατες ενορχιστρώσεις που περιλαμβάνουν ασυνήθιστα για την jazz όργανα όπως η τούμπα και το γαλλικό κόρνο, κυκλοφόρησαν μαζεμένες στα μέσα της δεκαετίας του 1950 με τίτλο The Birth of Cool. Ναι, λοιπόν, ο Miles γίνεται ο πρίγκιπας της cool jazz, ανοίγοντας νέους δρόμους εκτός bebop και τους ήχους των Charlie Parker και της Gillespie. Για τις επόμενες δύο δεκαετίες, δηλαδή 1950-1960, ο Miles γίνεται ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Πραγματικά, από πού να ξεκινήσουμε? Πάμε λοιπόν στο 1954 και ακούμε το Doxy, μια σύνθεση του Sonny Rollins. Η επιλογή μας δεν είναι τυχαία. Ο Rollins έφυγε πριν από λίγες ώρες από τη ζωή, σε ηλικία 95 ετών, είναι ουσιαστικά ο τελευταίος αυτής της υπέροχης γενιάς.

Doxy, μια σύνθεση του Sonny Rollins. Αντίο Sonny Rollins, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια του Miles Davis. Είμαστε λοιπόν στη δεκαετία του 1950 και όπως είπαμε πριν, ο Miles γίνεται ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μεγάλο κουιντέτο του που στην ακμή του από το 1955 έως το 1958 περιλάμβανε μουσικούς και τι μουσικούς, ο σαξοφωνίστας ο John Coltrane, ο πιανίστας Red Garland, τον μπασίστας Paul Chambers και ο drummer Philly Joe Jones. Είμαστε στην εποχή του hard bop, κοινώς μια σύγχρονη μορφή του παραδοσιακού bebop με μεγάλα συγκροτήματα σύνολα να κυριαρχούν στο χώρο, Art Black and the Art Jazz Messengers, το κουιντέτο του Horace Silver κλπ. Εμείς θα ακούσουμε τον ύμνο, το Round Midnight του Thelonious Monk, σε μια εκτέλεση αναφοράς από ηχογράφηση από το Σεπτέμβριο του 1956.

Ανεπανάληπτη εκτέλεση του Round Midnight από το 1956 και το πρώτο μεγάλο κουιντέτο του Miles Davis. Αυτό που χαρακτηρίζει σε όλη μα όλη την καριέρα του είναι η αμίμητη χρειά της τρομπέτας του. Μια νότα είναι αρκετή για να τον αναγνωρίσεις, με την ίδια λογική που αναγνωρίζεις σε κλάσματα του δευτερελέπτου, για παράδειγμα τη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Είναι επίσης εντυπωσιακός ο κρατημένος, λιτός, αφαιρετικός τρόπος που παίζει ο Miles Davis, όπου πραγματικά κάθε νότα μετράει. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από τη μουσική που έγραψε ένα χειμωνιάτικο βράδυ το Δεκέμβριο του 1957 στο Παρίσι για την ταινία «Ασανσέρ για δολοφόνους» του Louis Malle.

Ορισμός της ατμοσφαιρικής νυχτερινής μουσικής στο soundtrack και την ταινία «Σανσέρ για δολοφόνους» που έπεσε ο Miles το 1957. Μια χρονιά μετά, το 1958, στο συγκρότημά του προστίθεται ο σαξοφωνίστας ο Cannonball Adderley, ο πιανίστας Bill Evans, ένα αλλάξι με τον Wynton Kelly και τέλος ο drummer Jimmy Cobb. Το 1959 προέκυψε και η ηχογράφηση του αριστουργήματος το Kind of Blue. Εδώ θα μου επιτρέψετε να μιλάμε για κλασική μουσική. Ένας δίσκος αναφοράς από τον οποίο θα ακούσουμε τον ύμνο, το So What.

I Thought About You από ζωντανή ηχογράφηση τον Απρίλιο του 1961 στο κλαμπ Black Hawk του Σαν Φραντζίσκο με ένα κουιντέτο που δυστυχώς δεν αναφέρεται συχνά και αποτελείται από τους κορυφαίους της εποχής, ο Hank Mobley στο σαξόφωνο, Paul Chambers και Jimmy Cohn από τις καλύτερες rhythm sections όλων των εποχών, ο Winton Kelly στο πιάνο, η ιερά τέρατα της εποχής. Ο Miles Davis όμως θα μπορούσε να επαναπαυθεί στην καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία όλων αυτών των επιτευγμάτων του από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 και μετά, όμως δεν είναι αυτή η περίπτωσή του. Μετά από διάφορες δοκιμές που περιλάμβαναν πάντα κορυφαίους μουσικούς, ο Miles αποφασίζει να πάει όχι ένα αλλά 100 βήματα μπροστά. Το 1964 συγκεντρώνει δίπλα του 4 νεότερους και υπερταλαντούχους μουσικούς και δίνει το σύνθημα «Πάμε, φύγαμε μπροστά». Θα σας θυμίσω τα ονόματα, ο Herbie Hancock εις 3 ετών, ο 16χρονος, καλά ακούσατε, Tony Williams στα drums, ο Ron Carter 26 και φυσικά ο λίγο μεγαλύτερος ηλικιακά συνθέτης και σαξοφωνίστας, ο ιδιοφυής Wayne Shorter. Γράφησαν 5 άλμπουμ αναφοράς, το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Ειλικρινά θα θέλαμε πολλές εκπομπές για να σας δείξουμε το πόσο ρηξικέλευθρο και φρέσκο ήταν το παίξιμο αυτού του γκρουπ. Ακούσουμε το 81 από το δίσκο ESP του 1965.

Ακόμα και τώρα ο ήχος από το λεγόμενο δεύτερο μεγάλο κουιντέτο του Miles Davis ακούγεται τόσο φρέσκος έτσι και τόσο μοντέρνος. Εκεί λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ο Miles αποφασίζει να αλλάξει και πάλι την πορεία του και να χυμίξει σε αχαρτογράφητες περιοχές. Είναι η εποχή της rock, της funk, της ψυχεδέλειας και αυτός ο χαμελέοντας της μουσικής με το τρομερό ένστικτο του αποφασίζει να κινηθεί προς τα εκεί. Από αυτή την περίοδο λοιπόν, μεγάλη περίοδος και αυτή, θα ακούσουμε το In a Silent Way από τον ομώνυμο δίσκο του 1969 και αμέσως μετά χωρίς διακοπή το Spanish Key από το αριστούργημά του που λέγεται Beaches Brew.

Από το μαγικό κόσμο της ηλεκτρικής εποχής του Miles Davis, από το 69 στο 1975 πέρασαν όλοι μα όλοι οι σπουδαίοι μουσικοί της εποχής εκείνης. Το 1975 αποσύρεται για περίπου 5 χρόνια, πνιγμένος στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ. Επιστρέφει το 1980 και πλέον μπαίνουμε στην τελευταία του περίοδο που φτάνει μέχρι το θάνατό του το 1991 σε ηλικία 65 ετών. Θα τον ακούσουμε σε μια ηχογράφηση του 1985, φινάλε με Time After Time, μια διασκευή μεγάλης επιτυχίας της Cyndi Lauper. Χρόνια πολλά Miles Davis, ένας αιώνας μαζί σου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας έχεις δώσει, όπως και εσάς φυσικά που ήσασταν μαζί μας. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Παναγάκης, στον ήχο Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, ευχαριστούμε πολύ, καλή σας νύχτα.

Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μανώλης Πιμπλής προς Ερικ Βιγιάρ. Κυριακή 31 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Αλεξάνδρας Σκριάμπιν. Και έβλεπα πρόσφατα, φίλοι, τον Ρότζερ Πένροζ, τον διάσημο νομπελίστα μαθηματικό φυσικό φιλόσοφο της επιστήμης, ο οποίος παρεπιπτόντως έχει κάποιες αρκετά ριζοσπαστικές ιδέες και δέχεται συχνά δρυμία κριτική, ο οποίος δεν διστάζει να παραδεχτεί και τα λάθη του και να αλλάξει εντελώς πορεία. Εν πάση περιπτώσει, στην εν λόγω συζήτηση στήριζε μια πρόσφατη θεωρία σύμφωνα με την οποία, και συγχωρέστε μου την υπέρ απλούστευση καθώς δεν είμαι ειδήμων σε αυτό το τομέα, το σύμπαν λοιπόν πάει από Big Bang σε Big Bang, το δικό μας δηλαδή δεν ήταν το πρώτο, ότι θα είναι το τελευταίο, μα προερχόμαστε από ένα άλλο σύμπαν που οδηγήθηκε σε ένα Big Bang κτλ. Επομένως μία αένα η αλληλουχία συμπάντων. Γιατί σας τα λέω αυτά όμως. Ας ακούσουμε τον προφήτη της σύγχρονης επιστήμης, τον Αλεξάνδρα Σκριάβιν.

Σας καλώ, ο μυστηριώδης δυνάμεις από τα ερευόδη βάθη, πνεύμα της δημιουργίας, σκιές της ύπαρξης, σε σας προσδίδω υπόσταση. Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, πέμπτη σονάτα, με την κυκλική της φόρμα, και δεν μπορεί κανείς να μην σκεφτεί αυτή την σχέση με την θεώρηση του κόσμου μας, ο οποίος πιθανόν να έχει μία κυκλική πορεία. Τώρα όμως μια επίκληση για ειρήνη από την Αφροδίτη, από τους πλανήτες του Γκούσταφ Χόλστ.

Γκούσταβ Χόλστ, λοιπόν, φίλοι, και Αφροδίτη. Στις αρχές, λοιπόν, του 20ου αιώνα, ο Σκριάμπιν, για να επιστρέψουμε στον Ρώσο, υπό την επιρροή της ερωμένης του, των γραπτών του Νίτσε και της θεοσοφίας ασφαλώς, και φυσικά χάρη η εξαιτίας ενός γιγαντιαίου εγωκεντρισμού, ένιωθε πως είχε ρολομεσία. Τα γενέθλιά του παρεπιπτόντος συνέπιπταν με την ημέρα των Χριστουγέννων. Εγκατέλειψε, λοιπόν, το σοπενικό, αν θέλετε, παρελθόν του και άρχισε να συνθέτει μουσική που τέριασε περισσότερο, ένιωθε, στο μεγαλείο του. Θεϊκό ποίημα Προμηθέας, το ποίημα της φωτιάς, το ποίημα της έκστασης ασφαλώς, και Mysterium. Ο Προμηθέας, όμως, το ποίημα της φωτιάς, ήταν το τελευταίο του ολοκληρωμένο τέτοιο έργο, καθώς ο Μεσσίας Σκριάμπιν έφυγε από τη ζωή λίγο αργότερα.

Αλεξάνδρου Σκριάμπιν, Προμηθέα, στο ποίημα της φωτιάς. Ο Σκριάμπιν λοιπόν που προσπάθησε να αλλάξει με τη μουσική του την ανθρωπότητα. Και πλησιάζουμε προς το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας. Ο πρώτος απειροελάχιστος χρόνος της ταχύτητας διαστολής και έπειτα μια ομίχλη τροπος του λέγει μέχρι που γεννήθηκε το φως. Τα υπόλοιπα πλέον μπορούμε να τα δούμε αρκεί να κοιτάξουμε το βράδυ ψηλά στον ουρανό. Θα φύγουμε από τον Σκριάμπιν όμως και το ποίημα της φωτιάς και θα κάνουμε μια κυκλική διαδρομή και εμείς θα ακολουθήσουμε επιστρέφοντας με λίγο όπως ξεκινήσαμε με τα τελευταία κομμάτια του Σκριάμπιν και εδώ θα ολοκληρώσουμε με τα τελευταία κομμάτια που δεν είναι τελευταία στην πραγματικότητα καθόλου, αλλά αυτός είναι ο τίτλος τους, του Μόρτον Φέλντμαν.

Έτσι λοιπόν φίλοι, φτάσαμε πια στις 12. Ήρθε η στιγμή να σας καληνυχτήσουμε. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο με Μόρτον Φέλτμαν και Αλεξάνδρες Σκριάπιν. Ακούτε τρίτο και βραδινές αρμονίες. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Shadow in the Garden. Η ανερχόμενη Αμερικανίδα βιολονίστρια Adrienne Munden Dixon με το τρίο της ερμήνευσαν μια σύνθεση της Indie Figgis Vizuetta, ένα έργο που γεννήθηκε ύστερα από καλλιτεχνική φιλοξενία στους κήπους του Dumbarton Oaks, ένα ιστορικό παράρτημα του Harvard, μέσα από ώρες περιπλάνησης στο Σούρπο. Κήποι γεμάτοι μνήμες και φαντάσματα και σκιές του παρελθόντος.

κήπος στο αβαίο του Ροαγιαμόν, ένα πρώην μοναστήρι του τάγματος των Κιστερκιανών που βρίσκεται βόρεια από το Παρίσι, είναι εμπνευσμένος από το Μεσαίωνα. Εκεί δεσπόζει ο πίνακας της γνώσης, μια εκπαιδευτική βοτανική συλλογή με φυτά σε γλάστρες, επισημασμένα με ετικέτες και τοποθετημένα πάνω σε έναν εντυπωσιακό κορμό αμάρανθου μήκους 17 μέτρων, φερμένο από την γαλλική Γουιάννα. Λειτουργεί ως κεντρικός άξονας των βοτανικών και εκπαιδευτικών εκθέσεων του Αβαΐου. Ένα τμήμα του πίνακα της γνώσης είναι αφιερωμένο σε ψυχοτρόπα και δηλητηριώδη φυτά. Ντατούρα, μπελαντόνα, ιοσκίαμος, κάναβη. Φυτά με παρησιογόνο και φαρμακευτική αλλά και τοξική δράση. Από την επίσκεψή της στους κήπους εμπνεύστηκε η Βρετανοαυστραλή συνθέτρια σύγχρονης μουσικής Λίζα Λιμ για το ομώνυμο έργο «The Table of Knowledge» για σόλο κοντραμπάσο. Ερμηνεύει ο Ρόχαν Τάσικα του Elysian Ensemble.

Η Λίζα Λιμ είναι γνωστή για την δουλειά της πάνω στις διευρυμένες τεχνικές, πάνω στο σώμα του εκτελεστή και στη σχέση φωνής οργάνου και ύλης. Στον πίνακα της γνώσης, το κοντραμπάσο μεταμορφώνεται σε ζωντανό οργανισμό. Γίνεται ένα από τα έγχορδα πλάσματα, string creatures, όπως τα ονομάζει η Λιμ. Ένα πλάσμα από χορδή, ένα νήμα που συνδέει το σώμα με το όργανο, την αναπνοή με τον ήχο και την πράξη της εκτέλεσης με την ύλη. Ο ψηλός, παραδεδομένος ήχος λειτουργεί υπνοτιστικά. Μοιάζει να προέρχεται από περισσότερα σώματα και όργανα, παρότι γεννιέται από έναν μόνο εκτελεστή και ένα μόνο κοντραμπάσο. Το πρώτο μέρος του έργου, άλλωστε που ακούμε, ονομάζεται «Προσευχές στον Σίβα, τον θεό του Ιδουισμού».

το πέμπτο και τελευταίο μέρος του πίνακα της γνώσης, η Λίζα Λιμ το ονομάζει «Flying». Είναι μια αναφορά στην «Hexensalbe», την αληφή των μαγισσών. Μια παλιά ευρωπαϊκή φαντασία γύρω από τα ψυχοτρόπα φυτά. Πελαντόνα, ντατούρα, ιοσκίαμους και μανδραγόρας, φυτά με ισχυρή τοξικότητα, ικανά να προκαλέσουν ύπνο, παραλήρημα, παρεσθήσεις, αίσθηση αιώρησης ή εξόδου από το σώμα. Μια πτήση που μεταφορικά περιγράφει την μεταβολή της αντίληψης. Ένα ταξίδι μέσα στην έκσταση.

Λεζαλίμ, The Table of Knowledge. Ένας κήπος από δηλητηριώδη φυτά γίνεται πίνακας ηχητικής δόνησης. Τα φυτά αυτά ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των Nightshades, των σολανοδών. Τα σολανόδη είναι μια μεγάλη οικογένεια φυτών που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο δημοφιλή και καθημερινά λαχανικά, όπως η πατάτα, η ντομάτα, η μελιτζάνα, η πιπεριά, καθώς και βότανα και καλοπιστικά φυτά. Μια φυτική συγγένεια, όπου το διατροφικό, το φαρμακευτικό, το παρεστησιογόνο και το θανατηφόρο μοιράζονται την ίδια ρίζα.

Στα Σολανόδη είναι αφιερωμένο το πρόσφατο άλμπουμ Nightshade της Helen Anahita Wilson. Η Wilson είναι συνθέτρια, sound artist, πιανίστρια και αυτοσχεδιάστρια με έρευνα που συνδέει τις ανθρωπιστικές σπουδές με τον ήχο. Η ίδια μιλά για composing with aliveness, σύνθεση με ζωντάνια, με ζωντανά σώματα, με φυσιολογικές διαδικασίες και βιολογικά δεδομένα. Ως ερευνήτρια φέτος στο King's College στο Λονδίνο, αναπτύσσει ένα θεωρητικό πλαίσιο που ονομάζει Corporeal Acoustemology, σωματική ακουστική γνώση του σώματος ως ηχητικού πεδίου. Στο Nightshade, αυτή η πρακτική στρέφεται στα φυτά. Η Wilson χρησιμοποιεί biodata, ηλεκτρικά σήματα, μικρομεταβολές, δεδομένα φυτικής δραστηριότητας για να ενεργοποιήσει όργανα, ηλεκτρονικούς ήχους και ηχητικά περιβάλλοντα. Τα φυτά αποκτούν φωνή. Γίνονται συνεργάτες σε ντουέτα, ηλεκτρονικά και οργανικά. Η Wilson συνοψίζει αυτόν τον κόσμο σε 4 λέξεις: μαγεία, φάρμακο, μύθος και θνητότητα.

Ο δίσκος ανοίγει με έναν απάντεχο στοιχείο, Nicotine Hit, καθώς ίχνη νικοτίνης υπάρχουν σε όλα τα μέλη της οικογένειας των Nightshades, όχι μόνο στον καπνό. Η νικοτίνη εμφανίζεται σαν ένα φυτικό ερέθισμα, σαν χτύπος, σαν μια ρυθμική διέγερση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο ήχος σβήνει σαν ένας καρδιακός παλμός που σταματά.

το Hell's Bells, τα δεδομένα της Ashwagandha, γνωστής και ως κεράσι του χειμώνα ή Ινδικό Ginseng, ενεργοποιούν ήχους από καμπανάκια παλιατζίδικου. Ένα φυτό που συνδέεται με την μείωση του άγχους και τον ύπνο μεταμορφώνεται σε μια θεραπευτική τελετουργία με ονειρική ατμόσφαιρα.

0: το Would you like to make a mandragora μοιάζει με παιδικό παιχνίδι, με οδηγίες παρασκευής μαγικού φίλτρου από αυτή την ανθρωπόμορφη ρίζα, από το εγχειρίδιο The History and Practice of Magic του Jean-Baptiste Pitois, με biodata από το φυτό και πιάνο.
1: Would you like to make a mandragora? A mandragora as powerful as the little man in a bottle so praised by Paracelsus. Then find a root of the plant called bryony.

στο Nightshade, η μαγεία δεν εμφανίζεται σαν ανάμνηση ενός χαμένου, μαγεμένου κόσμου. Βρίσκεται ήδη μέσα στα υλικά, στα φυτικά σήματα, στο σώμα που επηρεάζεται από αυτά, στον ήχο που γεννιέται από μια μη ανθρώπινη δραστηριότητα. Η ίδια η λέξη enchantment, άλλωστε, με ρίζα στο λατινικό cantare, τραγουδό, υπενθυμίζει μια λανθάνουσα μαγεία της φωνής και του ήχου. Την πράξη του να δίνεις ακουστή μορφή σε κάτι αόρατο. Η Wilson μετατρέπει το φυτικό σήμα σε μουσική παρουσία. Τα φυτά γίνονται συνεργάτες, τα δεδομένα τους κινούν ήχους, ενεργοποιούν ρυθμούς και σχηματίζουν ατμόσφαιρες.

το Jersey Royal, το πιο σύντομο και πιο ανάλαφρο κομμάτι του δίσκου είναι αφιερωμένο στην πατάτα. Έρχεται σαν μια μικρή εκτόνωση, μια φωτεινή, σχεδόν παιχνιδιάρικη στιγμή μέσα στην σκοτεινή βοτανική του άλμπουμ.

The Devil's Trumpet, η δατούρα, το στραμόνιο, ισορροπεί επικίνδυνα ανάμεσα στην ψυχοδραστική και την θανατηφόρα δόση. Με την συμμετοχή του τρομπονίστα Amos Miller, το κομμάτι ακολουθεί ηχητικά τα στάδια μιας δηλητηρίασης. Αρχικά ηρεμία, ολισθαίνοντας σταδιακά προς την απορρίθμιση και τελικά τη σιωπή. Μια εκκλησιαστική καμπάνα στο βάθος λειτουργεί σαν ένα μακρινό προειδοποιητικό σημάδι.

Το άλμπουμ κλείνει με την Πελαντόνα, το θανατηφόρο αυτό Nightshade, φυτό του βλέμματος, της διαστολής, της κόρης, της ομορφιάς και του θανάτου. Μεταφράζεται εδώ σε εκκλησιαστικό όργανο και σε μια απαγγελία στα λατινικά του ψαλμού 114. Ένας σύντομος ύμνος της Εξόδου που μνημονεύει την φυγή του Ισραήλ από την Αίγυπτο και παρουσιάζει τη φύση να αντιδρά μπροστά στην παρουσία του Θεού. Η θάλασσα που υποχωρεί, το ποτάμι που αλλάζει φορά και ο βράχος που γίνεται νερό.

Απόψε στον παράξενο ελκυστή ηρεμήσαμε την σκοτεινή ευφυΐα των φυτών, των φυτών που αναπτύσσονται στην σκιά της νύχτας. Στην έξοδο, ο Ντανιέλ Λανουά, που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο νέο δίσκο με τίτλο «Belladonna Nocturne», εδώ πριν από 20 χρόνια και τον δίσκο «Belladonna» για τα θανατηφόρα φυτά στο «Deadly Nightshade». Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το μοτέτο «O Sacrum Convivium» για τετράφωνη μεικτή χοροδία με εκκλησιαστικό όργανο «Ad Libitum» του Γάλλου συνθέτη Ολιβιέ Μεσιάν, 1908-1992. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλίμπορι.

Ακούσαμε το μοτέτο «O Sacrum Convivium» για τετράφωνη μεικτή χοροδία με εκκλησιαστικό όργανο «Ad Libitum» του Γάλλου συνθέτη Ολιβιέ Μεσιάν, 1908-1992. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διεύθυνε ο Στίβεν Κλίπορη. Επόμενη επιλογή του BBC, το ρόντο «Αλλα Ιγκαρέζε Κουάζι Ουν Καπρίτσιο» σε σολ μίζωνα για πιάνο, έργο 129 του Λούτφιχ Βαν Μπετόφεν. Το ρόντο αυτό σε ουγγρικό ύφος, δηλαδή τσιγκάνικο σαν ένα καπρίτσιο, είναι πιο γνωστό με την επωνυμία «Ο θυμός για ένα χαμένο γρόσι που εκτονώθηκε σε ένα καπρίτσιο». Ο παράξενος αυτός τίτλος είναι γραμμένος στο αυτόγραφο του Μπετόβεν, όχι όμως από τον ίδιο. Αποδόθηκε στον γραμματέα και βιογράφο του συνθέτη Άντον Σίντλα. Το ρόντο που θα ακούσουμε είναι μια ημιτελής νεανική σύνθεση, γραμμένη στο δεύτερο ήμιση της δεκαετίας του 1790. Τυπώθηκε με τα θανάτια το 1828 από τον Άντον Διαμπέλη, ο οποίος απέκρυψε το γεγονός πως η σύνθεση είναι ημιτελής. Ερμηνεύει ο Παύελ Καλέσνικοφ.

Ακούσαμε το ρόντο «Αλα Ιγκαρέζε κουάζι ουν καπρίτσιο σε σολ μίζωνα» για πιάνο, έργο 129 του Λούντβιχ φαν Μπετόφεν. Ερμηνεύσε ο Πάβελ Καλέσνικοφ. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφώνια αριθμός 1, έργο 2, του φλαμανδού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Νικολάους Α. Κέμπες. Γεννήθηκε περί το 1600 και πέθανε το 1676. Ερμηνεύει το σύνολο Κονκόρντια υπό τον Μαρκ Λίβι.

ήταν η συμφώνια αριθμός 1, έργο 2, του Φλαμανδού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Νίκολαους Α. Κέμπες. Γεννήθηκε περί το 1600 και πέθανε το 1676. Ερμήνευσε το σύνολο Κονκόρντια υπό τον Μαρκ Λίβι. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή σε ντο μίζωνα της Φάνι Μέντελσον. Η αδελφή του συνθέτη, Φίλιξ Μέντελσον, συνέθεσε περισσότερα από 460 έργα. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει ο Γιονέλ Μπράγε.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή σε ντο μίζωνα της Φάνη Μέντελσον, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα, διεύθυνε ο Γιονέλ Μπραγέ. Ακολουθεί το ανθέμιο για 5 φωνές και μπάσο κοντίνουο «Let mine eyes run down with tears», Zimmerman 24, του Χένρι Πέρσελ. Μέλη του συνόλου Collegium Vocale της Γάνδης διευθύνει ο Φιλίπ Χερφυγιά.

Ακούσαμε τον Θέμιο για 5 φωνές και basso continuo, Let My Eyes Run Down With Tears, Zimmerman 24, του Henry Purcell. Μέλη του συνόλου Collegium Vocale της Γάνδης διεύθυνε ο Φιλίπ Χερβιγιά. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουαρτέτο Εγχόρδων, έργο 42, του Joseph Haydn. Αποτελείται από 4 μέρη. Andante et innocentemente se re lassona, men meto με ένδειξη allegretto se re misona, adagio e cantabile se si fesi misona και presto se re lassona. Ερμηνεύει το Κουαρτέτο Pavel Haas.

ακούσαμε το Κουαρτέτο εν Χόρδων, έργο 42 του Joseph Haydn. Ερμηνεύσε το Κουαρτέτο Pavel Haas. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με την εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στη ρομάντσα της όπερας Ευριάνθη για φλάουτο και πιάνο, έργο 63 του Δανού συνθέτη και πιανίστα της ύστερης κλασικής και πρώινης ρομαντικής περίοδου Friedrich Kuhlau, 1786-1832. Η σύνθεση περιλαμβάνει 6 παραλλαγές. Το μελωδικό θέμα προέρχεται από τη ρομάντσα του Αντολάρ στην πρώτη πράξη της όπερας Ευριάνθη του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Ερμηνεύει το ντουο Νανάση.

Ακούσαμε την εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στη ρομάντσα της όπερας «Ευριάνθη» για φλάουτο και πιάνο, έργο 63, του δανού συνθέτη και πιανίστα της ύστερης κλασικής και πρώιμης ρομαντικής περίοδου Φρίντριχ Κουλάου, 1786-1832. Ερμήνευσε το ντουο «Νανάση». Ακολουθεί η καντάτα για φωνή εν χορδά και μπάσο κοντίνουο «Τσελέστε Σαντζέλιτσι, κόρη» του Τζοβάνι Χένρικο Αλμπικάστρο. Γεννήθηκε περί το 1660 και πέθανε το 1730. Η καντάτα είναι το μοναδικό σωζόμενο φωνητικό έργο του συνθέτη. Τον τενόρο Γκι Ντεμέι συνοδεύει το σύνολο 415 υπό την Κιάρα Μπανκίν.

ακούσαμε την καντάτα για φωνή, έγχορδα και basso continuo, Celestes Angelici, κόρη του Giovanni Henrico Albicastro. Τον τενόρο Guy de May συνόδευσε το σύνολο 415 υπό την Chiara Banchini. Ακολουθεί η ορχιστρική σουίτα που είναι γνωστή ως αριθμός 1 από τη σκηνική μουσική «Η Αρλεζιάνα» του Georges Bizet για το ομότιτλο δράμα του Γάλλου λογοτέχνη Alphonse Daudet. Τα τέσσερα μέρη της σουίτας είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος, πρελούδιο με ένδειξη Allegro deciso. Ξεκινά με τα παραδοσιακά κάλαντα για τα Θεοφάνεια υπό το τίτλο «Το εμβατήριο των βασιλέων». Δεύτερο μέρος, μενουέτο με ένδειξη Allegro giocoso. Τρίτο μέρος, adagietto. Και τέταρτο μέρος, καριών με ένδειξη Allegro moderato. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Μάρκο Μούνιχ.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα που είναι γνωστή ως αριθμός 1 από τη σκηνική μουσική «Η Αρλεζιάννα» του Ζορζ Μπιζέ για το ομότιτλο δράμα του Γάλλου λογοτέχνη Αλφόνς Ντοτέ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διήθυνε ο Μάρκο Μονίχ. Ακολουθούν οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Frank Bridge για ορχήστρα εγχόρδων, έργο 10, του Benjamin Britten. Το σύνολο Royal Academy Soloists διευθύνει η Cleo Gould. Το σύνολο Royal Academy Soloists διευθύνει η Cleo Gould.